0: 92,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω
2: και
1: εγώ.
2: Και
3: εγώ θέλω να
2: βοηθήσω. Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξυϋποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. Τέσσερις μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
10: Earth Florinas.

Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μια ακόμη καλοκαιρινή ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, με τη ζέστη να επιμένει αλλά και την καθημερινότητα να συνεχίζεται με το δικό της ρυθμό. Από τις πόλεις μέχρι τα χωριά, από τα έργα και τις αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις μέχρι τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η περιοχή κινείται, συζητά και διεκδικεί. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε δίκτυο με τη Φλόρινα. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα όπως πάντα είναι ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πέρα όμως από τις μουσικές βραδιές, τις γιορτές και τις εκδηλώσεις στα χωριά που κρατούν ζωντανή την παράδοση και μας θυμίζουν πως το καλοκαίρι στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι μόνο θερμοκρασίες και ειδήσεις, αλλά και οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, η καθημερινότητα. Αυτή την καθημερινότητα μας τη θυμίζουν οι αυτοδιοικητικοί, μας την θυμίζει η πολιτική και πολιτιακή εξουσία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες ειδήσεις που θα καθορίσουν την ημέρα μας, αλλά και τις επόμενες ημέρες της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος παρεμβαίνει, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, παρεμβαίνει με δημόσια τοποθέτηση για τις εξελίξεις στη Δυτική Μακεδονία και την απορία της περιοχής στη νέα εποχή μετά το Λιγνίτη. Μια παρέμβαση που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αναπτυξιακό μοντέλο, τις υποδομές, τις επενδύσεις και κυρίως για το τι σημαίνει στην πράξη η μετάβαση για τους ανθρώπους της περιοχής. Από τον Πάρη Κουκουλόπουλο, την ίδια ώρα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ετοιμάζεται να θέσει στον Πρωθυπουργό, έρχεται σε λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης, το ζήτημα της υποστελέχωσης του Ιδρύματος, την ώρα που το Πανεπιστήμιο καλείται να διαχειριστεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 268 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πανεπιστήμιο που θέλει να αποτελέσει πυλώνα της νέας οικονομίας της περιοχής, αλλά χρειάζεται και το ανθρώπινο δυναμικό που είναι το πιο βασικό για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος αυτής της μεγάλης αλλαγής. Όχι μόνο ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό, αλλά και φοιτητές, έτσι δεν είναι? Την ίδια ώρα η επικαιρότητα έχει και ένα έντονο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Εδώ στο Δήμο Κοζάνης, ο δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης, βρέθηκε χθες εκεί στη γέφυρα, εκεί στον ΟΣΕ, όπου υπάρχει πρόβλημα, το έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για το πρόγραμμα, το μεγάλο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του ΟΣΕ και φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Θα δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε το θέμα και βέβαια να πάμε και σε κάποια έτσι μικρά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας και δεν είναι άλλο όλες αυτές οι προετοιμασίες που κάνουν τα εργατικά σωματεία εν ώψη της έκθεσης στην 5 Σεπτεμβρίου, 6 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα βρεθούν με βασικά αιτήματα, θα κάνουν μια πορεία, θα διαδηλώσουν με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη δημόσια υγεία, την παιδεία, αλλά και την αντίθεση σε εκκλείσιμο σταθμών και ορυχείων. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται βέβαια και από το Σωματείο Συνταξιούχων της ΔΕΗ. Όμως είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤΕ στους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία. Να σας πούμε ακόμη μια καλημέρα, καλή ακρόαση και είμαστε μαζί σας σε λίγο.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε σχεδόν 18 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια στον αστερισμό έτσι των αστεριών, των πρέσπιων χορεύει η Φλόρινα, έτσι δεν είναι, Τάμι? Καλή σου μέρα, όπως πολύ καλά καταλάβατε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Τάμι Αδάμου.
1: Φωτεινή μου, όχι μόνο λόγω των εκδηλώσεων πρέσπες, η Φλόρινα, η Πρέσπα και το Αμίντεο βρίσκονται στο επίκεντρο πάρα πολλών πολλών εκδηλώσεων. Άλλωστε οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ήταν μήνες που αναδείξαμε την παράδοση, τα ηθή, τα έθιμά μας και όλα αυτά που προσφέρει όχι μόνο η περιοχή της Φλόρινας αλλά και άλλες γειτονικές περιοχές, αλλά και εκπρόσωποι παραδοσιακών συλλόγων εδώ της περιοχής της Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, όπως και αυτών των τελευταίων. Ωστόσο όμως εστιάζουμε στις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, καθώς ξεκίνησαν χθες με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του τέος βουλευτή Φλόρινας Αθανάσου Γερμανίδη, που άνοιξε και την αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συνεχίζονται βέβαια σήμερα το βράδυ στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάλα με τίτλο «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Στον Άγιο Αχίλλειο λοιπόν Πρεσπών στις 8.30 ώρα το βράδυ με πλήθος κατοίκων και επισκεφτών να βρίσκονται και να παρακολουθούν την εκδήλωση αυτή, όπως επίσης και την 5η 27 Αυγούστου που συνεχίζονται με την παρουσίαση της παράστασης με τίτλο «Τυχερό αστέρι στο Αμίντο» με την Λίνα Νικολακοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, όπου συμμετέχει και η Φλωρινιώτισσα Δήμητρα Σελεμίδου. Η συνέχεια των εκδηλώσεων θα δοθεί στο νέο πάρκο της Φλόρινας εκ νέου την Παρασκευή 28 Αυγούστου με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων στις 7.30 ώρα το απόγευμα.

0: Ενώ η αυλαία των εκδηλώσεων Φωτεινήμου για τις εκδηλώσεις Πρέσπες πέφτει το Σάββατο 29 Αυγούστου με τη συναυλία της Νατάς Αποφίλιου στο Νέο Πάρκο της Φλόρνας στις 9 και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης «Η Λεωφόρος της Μνήμης» του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας που και αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Πάρκο της Φλόρνας. Άρα θα έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή με συναυλίες όπως και η συναυλία του Σταν στο Νέο Πάρκο της Φλόρνας την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τον Δήμο της Φλόρνας με τις εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» του Δήμου της Φλόρνας, όπως επίσης και το φεστιβάλ, το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που θα διοργανωθεί στην περιοχή της Πρέσπας από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου. Πλήθος λοιπόν εκδηλώσεων που μπορούν να παρακολουθήσουν κάτοικοι και επισκέπτες κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών σε Φλόρνα, Μίνδεο και Πρέσπα.
1: Άστα, να σημειώσω κάτι, Τάμι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
0: Όχι, νομίζω είναι υπέρα αρκετά.
1: Μίλησες για την Αποφίλιο, είναι και για το γαστρονομικό συμπόσιο. Εμείς μέχρι το τέλος η ψυχή μας θα αναζητάει γεύσεις από τα Βαλκάνια. Αν μπορείς να τη σκεφτείς και για μας, θα ήμασταν ικανοποιημένοι έστω και από μακριά.
0: Θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ να κάνω, Φωτεινή μου, και θα κρατήσω και για εσάς όταν μπορείτε να έρθετε να γευτείτε όλες αυτές τις γεύσεις.
1: Υπεργέσαι Φλωρίνης που είναι κοινός παρονομαστής σε όλα τα πιάτα, ειδικότερα εκεί στα Σκόπια,
0: Και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα, πατάτες, μήλα, ροδάκινα, πάρα πολλά προϊόντα.
1: Δεν τα βλέπω αυτά, Τάμι. Υπεργέσαι Φλωρίνης.
0: Να δείξουμε και να σας προσφέρουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα στη Φλόρινα. Και βέβαια να φύγουμε από την Φλόρινα και την Τάμια Αδάμου και να έρθουμε εδώ, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να βρεθούμε εδώ στην Κοζάνη όπου μας περιμένει ο Αντώνης Δοβώνης και η Τάμη Αντώνη θέλησαμε μαζί όσο μπορέσαμε να δείξουμε τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η περιοχή και είναι γνωστά στην πόλη της Φλόρινας αλλά και εκεί δίπλα στα σύνορά μας. Όμως εμείς εδώ έχουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου ο πρίτανης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, χθες, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν πρωί και βέβαια λέει, καλείται να διαχειριστεί 268 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά ή λίγα? Καλημέρα καταρχήν.
2: Φωτεινή, καλημέρα. Και εμάς μας άνοιξε την όρεξη γιατί είναι ένα φιλόδοξο project αυτό που παρουσίασε ο πρίτανης. Αφορά ένα ποσό περίπου 268 εκατομμύρια. Αυτό ανέφερε πως θα περιλαμβάνει μέσα μεταξύ άλλων φοιτητικές εστίες των οποίων το κόστος θα είναι περίπου 105 εκατομμύρια, το τεχνολογικό πάρκο, πράσινο κέντρο δεδομένων και φυσικά ο υπερυπολογιστής. Mm-hmm. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα ακούσαμε και για εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο, το οποίο θα είναι στα Γρεβενά, περισσότερα ίσως μας πει και ο καλός συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης σε λίγο, αλλά και ενεργειακές αναβαθμίσεις και σειρά άλλων παρεμβάσεων. Φυσικά πρόκειται για ένα φιλόδοξο project, αλλά το πιο σημαντικό είναι η υποστελέχωση στην οποία έκανα αναφορά, γιατί καλά όλα αυτά τα project χρειάζεται και προσωπικό. Το προσωπικό με τις προσλήψεις που θα γίνουν αναμένεται να φτάσει τα 260 με 265 άτομα. Μιλάμε εξάλλου για περίπου 50 διαφορετικά έργα τα οποία αναμένεται να πάρουν πνοή, ενώ φυσικά θα επιδοτηθούν και οι μετακινήσεις των φοιτητών, ενδεχομένως να έχουμε και αύξηση σε κάποια τμήματα των φοιτητών. Αυτό βέβαια θα αφορά όχι αυτήν την περίοδο, αλλά την σεζόν 2027-2028.
1: Αύξηση των φοιτητών θα έχουμε, όπως συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θα έρχονται εδώ φοιτητές, είναι ένα ζητούμενο.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι η Κοζάνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ενίκια, σε σχέση με άλλες πόλεις, είναι ακόμη καλά.
1: Δεν είναι μόνο τα ενίκια. Είναι άλλα πράγματα που φτιάχνουν και ένα πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχει μια αυξητική τάση, τουλάχιστον σε τμήματα που οι φοιτητές, αυτοί που περνάνε εδώ στο πανεπιστήμιο, τα προτιμούν. Δεν νομίζω ότι όποιος θέλει να έρθει εδώ, δεν νομίζω ότι θα είναι και τελευταία του επιλογή. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν πρώτη επιλογή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολλοί έτσι φοιτητές. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σημαντική επισήμανση. Ένα ακόμη έργο το οποίο αναμένεται να μπει σε τροχιά υλοποίηση είναι και η ανάπλαση της πλατείας Νικολάου Γιολβάση εδώ στην Κοζάνη, καθότι έχει προκηρυχθεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προκειμένου να επιλεχθεί ο ανάδοχος. Να πω μόνο πως η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται περίπου στις 570.000 ευρώ, ενώ με την εφορία το συνολικό ποσό φτάνει τις 708.000 ευρώ. Το έργο θα περιλαμβάνει εργασίες που εντάσσονται στις κατηγορίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και έργων πρασίνου, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για μια συνολική και γενικότερη παρέμβαση στο χώρο της πλατείας. Ένα ακόμη έργο που βρίσκεται στα σκαριά, θα λέγαμε. Τώρα, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έχουν ξεκινήσει ανοιχτές επιστολές συλλόγων σωματείων. Είχαμε και την ανοιχτή επιστολή των συνταξιούχων της ΔΕΗ προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα. Αναφέρουν κάποια πράγματα για τις θέσεις εργασίας που χάνονται, αναφέροντας άνθρωποι που πράγματι εργάστηκαν σκληρά και βλέπουν την περιοχή να σβήνει μετά και το κλείσιμο των εργοστασίων της ΔΕΗ, αναφέρονται σε ζητήματα φορολογικά αλλά και εργασιακά, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως απαιτούν δικαιοσύνη και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση για την περιοχή. Μία ακόμη είδηση που μας ήρθε από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν και η έκτακτη οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που ζήτησε ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοφύλακτος Ζιμπίδης. Ας μην ξεχνάμε πως ο εγκλεισμός παραμένει, δεν μετακινούνται τα εργοπρόβατα, είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους τους κτηνοτρόφους και γι' αυτό το λόγο ζητάει μια έκτακτη οικονομική στήριξη πέρα των αποζημιώσεων που προβλέπονται ούτως ή άλλως για τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, για σημαντικό χρονικό διάστημα πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις λειτουργούν υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, στην εμπορία ζώων αλλά και οι δυσκολίες στον προγραμματισμό παραγωγικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών έχουν φέρει στα σχοινιά όλους τους κτηνοτρόφους, κάνοντάς την καθημερινότητα ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Ελπίζουμε τουλάχιστον να δοθούν αποζημιώσεις και να μην ακούσουμε κάποιο νέο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή.
1: Υπάρχει και ένα ύποπτο ακόμα, νομίζω, Γέρμα, αν δεν κάνω λάθος. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Μάριος Κωνσταντινίδης, όταν θα βρεθούμε τηλεφωνικά μαζί. Υπάρχει κάτι άλλο, Αντώνη?
2: Να πω κλείνοντας για μια πολύ ενδιαφέρουσα stand-up comedy παράσταση, η οποία θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής. Συγκεκριμένα η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης προσκαλεί στην κωμωδία της θεατρικής ομάδας των Σερβίων Κόκκινη Κουίντα. Το «Τραβάω ζόρι», αυτό είναι το τίτλο της.
1: Όλοι τραβάμε,
2: Αντώνη. Όλοι τραβάμε, δυστυχώς. Νομίζω είναι εύστοχος και ο τίτλος που επέλεξαν τα παιδιά. Στις 9 η ώρα, στις 29 Αυγούστου, στον αύριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Το ενδιαφέρον είναι το μουσείο από τις 6 μέχρι τις 9 εκείνη την ημέρα θα είναι επισκέψιμο και ανοιχτό για το κοινό. Οπότε είναι ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν και το μουσείο πριν δουν την παράσταση, να ξεναγηθούν στους χώρους. Μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά τους περιμένει, Φωτεινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.

0: Πάντως εμείς εδώ το όνομα του Μάριου Κωνσταντινίδη δεν το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν θα τον ακούσουμε τηλεφωνικά από την Καστοριά. Μάριε, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε με χρηματοδοτικές ασφάλειες. Καστοριά, Φωτεινή από την Καστοριά και όχι μόνο. Όπως ένα θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην περιφερειακή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας με σύνθημα «Μηδενική ενοχή στην ίχθυση κράνους». Τα τελευταία εβδομάδα δημιουργήθηκαν συνολικά 281 τροχονομικοί έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων, τρικύκλων, γουρούνων αλλά και ελαφρών ελεκτρικών οχημάτων των πατινιών. Ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, αστυνομικού τμήματο φτωχία Καστοριά και του αστυνομικού τμήματο φτωχία Αλοσοριστικού, πραγματοποίησε 48 ελέγχου, βεβαιώντα 3 παραβάσει σε οδηγού δικύκλων. Να υπενθυμίσουμε πω είναι και το πρόστιμο στη μέση, είναι 350 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση άδεια οδήγηση για χρονικό διάστημα 30 ημερών για τον οδηγό και 350 ευρώ το πρόστιμο για τον επιβάτη που δεν φοράει κράνο, αλλά και 30 ευρώ για τον οδηγό. Στο αστυνομικό τμήμα Κραβενών δημιουργήθηκαν 21 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, εκ των οποίων μία παράβαση σε οδηγό δικύκλου και μία σε οδηγό Πατινιού. Στο αστυνομικό τμήμα αστυνομικής προχείας Κοζάνης και Ερδές δημιουργήθηκαν συνολικά 159 έλεγχους και βεβαίωσαν μία παράβαση, ενώ στο αστυνομικό τμήμα προχείας Φλόρινας και τη ομάδα ελέγχου και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, φρόντες δημιουργήσαν στον 13 ελέγχου και βεβαίωσαν και οι 2 παραβάσει του οδηγού δικαίου για την χρήση του ζωτευτικού κράνου. Τώρα, περνάμε τώρα σε μια σημαντική είδηση για τον τομέα τη δημόσια υγεία. Αργά, συνολικού υπολογισμού 738 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλύτερα να εγκρίνει τη διαδικασία δημοπράτησης 2 υποέργων ύψους 6,5 εκατομμυρίων και 880.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τα ίδια στιγμή το ενδιαφέρον στρέφεται και στις οδικές υποδομές του νομού Καστοριάς, όπου καθώς δρομολογούνται 450.000 ευρώ και τη βελτίωση του δρόμου Αθήνας Κοτήλης Πάρκο Εθνικής Φιλίωσης κάτω στους 530.000 ευρώ για τη διαδρομή Μαυροβλήτη Αρένης. Τώρα, στο πρωτογενή θεωμία θα πάμε, όπως διευθυνής προχώρηση η Περιφέρεια της Δικατινιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, απαντώντας σε ερωτήματα και ανησυχίες συνοτρόφων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης ευλογίας των εργοπροβάτων, όπως υπογραμμίζει η Κοινωνική Υπηρεσία, οι απαγορεύσεις μετακίνησης των ζώων εκτός των κοινοτροφικών μονάδων καθορίζονται αυστηρά από τις πρόσφατες εκτελεστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι δυνατή χορήγηση καμίας παρέκκλησης εντός των ζωνών προστασίας. Η εφαρμογή των μέτρων λαμβάνει υπόψη τη συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Η υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους κτηνοτρόφους της Καστοριάς να τηρούν φυσικά σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Σε χρήσιμες οδηγίες προς τους γονείς ξέδωσε το τμήμα προσχολικής αγωγής του Δήμου Αλοφιωστικού σχετικά με τους κατόχους βάουτσερ του προγράμματος 2026-2027 για τους παιδικούς σταθμούς οι ωφελούμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βάουτσερ σε μορφή PDF μέσω email στον Δήμο Αλοσοριστικού έως και την 1η Σεπτέμβρη ώρα 2 ή να προσέλθουν στο δεύτερο παιδικό σταθμό στις 11 Σεπτεμβρίου 8 από τις 9.30 πριν στις 12.30 για την υπογραφή και να προσέλθουν για υπογραφή συμβάσεων. Στις 2 Σεπτέμβρη για τα βρέφη του Ολυμπιακού, στις 3 για τα νήπια του Ολυμπιακού και στις 4 για τα παιδιά του παιδικού σταθμού. Τώρα, και να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, έτσι για αύριο. Θα πάμε από την... αυτήν την Πέμπτη λοιπόν μας έρχεται στις 8 το βράδυ ο Δημοσιογράφος Οριστικού, που είμαστε στο Οριστικό, μας προσκαλεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως των βουσιάτικου φεγγαριού. Το συγκρότημα των Jazzmanians υπό σχεδιαστικά να ταξιδέψει το κοινό σε ρυθμούς pop, jazz αλλά και αγαπημένων ελληνικών επιτυχιών. Ίσως φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη και θα την υπενθυμίσουμε και αύριο. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα και σχέδια.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία Κωνσταντινίδη, καλή συνέχεια και βέβαια εμείς πάλι θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Θα πάμε εκεί στα Γρεβενά, όπου μας περιμένει ο Μάκης Νασιάδης και βέβαια Μάκη... Εγώ τώρα άμα θέλω να διασχίσω τον Ε65, να τον δω κιόλας πώς είναι νέος ο δρόμος, δόθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα στην κυκλοφορία, εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, θα αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα. Έχω μια απορία.
2: Εντάξει, θα υπάρξουν υπάρχουν ήδη κάποιες ρυθμίσεις, έχει ανακοινωθεί από τον Ε65, κάποιες ρυθμίσεις, γιατί γίνονται ασφαλτοστρώσεις, ασφαλτικές εργασίες σε κάποια τμήματα τα οποία... δεν βρίσκονται μάλλον στο νέο τμήμα αυτό το οποίο έχει γενιαστεί, είναι στις αρχές, στα τμήματα τα οποία ήδη κυκλοφορούν, δηλαδή κυρίως και προς την, κοντά προς τη Λαμία αλλά και προς την Καρδίτσα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι τρεις ρυθμίσεις γιατί θα γίνονται ασφαλιστικές εργασίες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχουν ξεκινήσει από την Δευτέρα σε διάφορα σημεία. Καταρχάς από το 48 χιλιόμετρο μέχρι το 50, εκεί περίπου πριν τον Δόμο Κό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το άλλο είναι από το 24 μέχρι και το 21 χιλιόμετρο, είναι με κατεύθυνση προς τη Λαμία. Είναι κοντά στην Λαμία, εκεί στις κατηφόρες. Και επίσης υπάρχουν ασφαλτικές εργασίες και κοντά στο ΣΕΑ Σοφάδων, στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητών Σοφάδων. Είναι σε τρία τμήματα, γίνονται οι εργασίες. Ενδεχομένως να είναι και νωρίτερα, όπως είπαμε, οι εργασίες από αυτές τις μέρες, οι οποίες έχουν ήδη βγει από τον Ε65. Αυτά έτσι για να αποσαφινιστεί ότι δεν έχουν σχέση τουλάχιστον με το κομμάτι αυτό το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα, γιατί πραγματικά και εμείς ακούγοντας και τι γράφτηκε πολύ, ότι μα εγκαινιάστηκε και τώρα γίνονται εργασίες, δεν είναι σε αυτά τα τμήματα, επαναλαμβάνω και πάλι, τα οποία έχουν εγκαινιαστεί. Εργασίες αυτές γίνονται εκεί που δεν γίνονται εργασίες και είναι ρυθμίσεις, είναι στην Εγνατία οδό.
0: Μεγάλο όντως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κόσμος, μεγάλο το ζήτημα.
2: Μεγάλο το ζήτημα. Ο κόσμος δίκαια διαμαρτύρεται, γιατί από τη μία λέει εντάξει, έκλεισαν αυτοί οι δρόμοι. Έκλεισαν μόνο, δρομήθηκαν αυτές οι σύραγγες, κυρίως οι σύραγγες άνω των 500 μέτρων, αλλά εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει ούτε ένας εργάτης, ούτε ένα σκαπάνι, ούτε ένα σκεπάρι που λένε κάτι να γίνεται. Είναι μια μελέτη η οποία θα γίνει, σε βάθος χρόνου θα γίνει αυτή η μελέτη για να υπάρχουν ασφάλειες, για να υπάρχει ασφάλεια μέσα στις σύραγγες, γιατί αυτό λέει η νέα Εγνατία Οδός, ότι πρέπει να μπουν βάση των προδιαγραφών, αλλά υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία. Υπήρχε μια λύση να κλείσουν να κλείσει αυτός ο δρόμος, επιλέγει ο δεύτερος, αλλά ο δεύτερος έχει δημιουργήσει και ζητήματα και προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις, βλέπουμε πολλές φορές, γιατί σε αυτές τις μικρές παρεμβάσεις που, μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που γίνει, ένας οδηγός λίγο αν χάσει τον έλεγχο του τελείωσε, και το έχουμε δει, βλέπουμε συχνά ατυχήματα και μάλιστα κλείνουν για ώρες αυτοί οι δρόμοι. δρόμοι σε κάποιες των περιπτώσεων. Εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Έχουμε και άλλο μάκι.
2: Πολύ γρήγορα, ναι. Να πάμε να πούμε ότι έχουμε μία ανακοίνωση από την πλευρά του, των τοπικών φορέων της Μηλιάς Γρεβενών, γιατί λένε ότι στο ίδιο έργο θεατές είμαστε και αυτό το καλοκαίρι. Έφυγε ο Γιαννόμη Μιάδια, ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο Παλαιοντολικό Μουσείο της Μηλιάς Γρεβενών, και είναι κλειστό. Και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη επισκεπτικότητα. Και όπως τονίζεται, η Δημοτική Αρχή είναι αποδεικνύεται η κατώτερη των περιστάσεων. Να δούμε τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν έχει ξεβρεθεί λύση από την πλευρά του Δήμου. Υπάρχει μια καταγγελία από το Σύλλογο Πολυτέκνων Γρεβενών ότι υπάρχει αποκλεισμός πολυτέκνων και υπερπολυτέκνων οικογενειών από το Weizerk DAP 2026-2027, και ζητά ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Γρεβενών να εξασφαλιστεί άμεσα προς τη χρηματόδοση ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά τα οποία έμειναν εκτός. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Εμείς να φύγουμε από τα Γρεβενά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα. Ο Γιάννης Οκάτανος έχει κλείσει το μικρόφωνο πλέον για τους συναδέλφους από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και πάμε σε κάποιους έτσι προβληματισμούς εδώ που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και έχει σχέση με την καθημερινότητά μας. Θα πλάσουμε ένα φανταστικό που μπορεί να γίνει και πραγματικό σενάριο. Όταν χτυπήσει μια μεγάλη καταστροφή, δεν αρκεί να ξέρουμε ότι κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Το κρίσιμο είναι να ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι, πού βρίσκεται, τι ακριβώς χρειάζεται και ποιος μπορεί να φτάσει πρώτος κοντά του. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο με αναπηρία, έναν ηλικιωμένο ή έναν πολίτη που σε μια κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνος του. Όλο αυτό το σενάριο που μπορεί να γίνει και πραγματικότητα έρχεται τώρα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που προσπαθεί και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψηφιακό δίχτυ προστασίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Περισσότερα όμως για όλα αυτά που τις ερωτήσεις που έχουμε και αυτές τις αποφάσεις που πήρε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα μας τα ξεκαθαρίσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο καθηγητής Ιωάννης Μπακούρας. Κυρία καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα τελικά?
1: Δεν είναι ακριβώς πιλωτικό, είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ελπίζουμε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι ένα ψηφιακό σύστημα υποστήριξη ατόμων με αναπηρία αλλά και ευάλωτων ομάδων, γιατί με τη λέξη αναπηρία η λέξη αναπηρία περιλαμβάνει μέσα και άτομα τα οποία δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι εμείς έχουμε αναπηρία, κινητική αναπηρία, οπτική αναπηρία, ακουστική αναπηρία, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές δυσκολία σε άτομα, όπως είναι η άνοια που αυξάνεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια όσο μεγαλώνει άλλωστε και ο πληθυσμός, η ηλικία του πληθυσμού. Άρα έχουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ευάλωτων ομάδων γενικότερα, αλλά κυρίως αμαία,
0: ναι,
1: σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία προσεγγίζει με αυτόν τον τρόπο αυτό το δύσκολο θέμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Μπακουρό, κάτι που μας έρχεται στο μυαλό, νομίζω, από τους περισσότερους από εμάς. Ξεκινήσουμε κάτι πολύ απλό. Τι θα μπορεί να κάνει αυτό το σύστημα σε μια φωτιά, σε μια πλημμύρα και δεν μπορεί να το κάνει σήμερα το 112? Ποια δηλαδή είναι η πρακτική διαφορά για έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, εμείς, μάλλον όχι, η περιφέρεια και εμείς και η συνομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία της Δυτικής Μακεδονίας, είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαταστούμε ή αντικαταστούμε το 112 και ό,τι άλλο έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής η πολιτεία. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε ένα καινούργιο 112, γιατί αυτό θα περιέπλεκε τα πράγματα και όχι θα τα απλοποιούσε. Mm-hmm. Σε περίπτωση που εκδώσουμε ένα 112 και πούμε εκενώστε τον τάδε οικισμό, το σύστημα αυτό θα έχει καταγράψει, και επιμένω στη λέξη καταγράψει, θα έχει καταγράψει μέχρι και το τελευταίο άτομο που έχει ανάγκη σε αυτό τον οικισμό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως λέμε πολλές φορές ότι οι φωτιές δεν σβήνονται το καλοκαίρι αλλά σβήνονται το χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχεις προετοιμαστεί για να σβήσεις τις φωτιές, και με τη λέξη φωτιά σας παρακαλώ βάλτε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία είναι μια έκτακτη κατάσταση. Εμείς το σύστημα, για να μην λέω εμείς, θα καταγράψει, αλλά το σύστημα είναι άνθρωποι πίσω από όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς θα καταγράψουμε όλα τα άτομα με αναπηρία, μετά από προσωπική τους θέληση και προσωπική τους, είναι ξεκάθαρο αυτό, και από προσωπική τους άδεια, για όλα τα θέματα ατομικών
0: δεδομένων.
1: Και θα ξέρουμε σε ποιο σπίτι μένει, σε ποιον όροφο μένει, σε ποιο διαμέρισμα μένει, σε ποια μονοκατοικία μένει. Ώστε, αν μας έρθει αυτή η έκτακτη ανάγκη, να μπορούμε να στείλουμε άμεσα δυνάμεις εκεί, online θα μας πει αυτό το άτομο εάν έχει ή δεν έχει ανάγκη να πάει κάποιο άτομο, και αν δεν μπορεί να μας πει το άτομο αυτό, θα μας πει ο συνοδός του. Γιατί για κάθε άτομο με αναπηρία αντιστοιχούμε ένα συνοδό, ο οποίος συνοδός έχει και την ευθύνη σε περίπτωση κρίσης να επικοινωνήσει, γιατί εάν είναι ένα άτομο με αναπηρία οπτική δεν μπορεί να μπει σε έναν υπολογιστή για να κάνει κινήσεις τέτοιες. Εάν είναι άτομο με κινητική αναπηρία δεν θα μπορεί να βγει από το σπίτι για να μπορούμε να το... περιθάλψουμε καλύτερα εκείνη τη στιγμή. Άρα εμείς ερχόμαστε σαν ένα εργαλείο βοήθειας της ίδιας της πολιτείας, ώστε να κάνει καλύτερα τη δουλειά, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Και αυτό ήταν που ζητούσε επί χρόνια όλο αυτό το κίνημα των ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα. Και έχουμε και το άλλο. Υπάρχει σε περίπτωση, έχουμε τα σχολεία. Τι γίνεται στα σχολεία? Γίνεται ένα σεισμό σε σχολεία με παιδιά με αυτισμό, παραδείγματος χάρη. Εκεί αν πιάσει μια φωτιά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αν ήταν ομιγέννητο σε ένα σχολείο.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, δεν είναι με αυτισμό. Υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία που έχουν περιστατικά ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε ακόμα έρχεται πιο δυναμικά να κουμπώσει σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το οποίο μας είπε όταν κάναμε την τελευταία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, βγάλαμε ένα κοινό, έχουμε ένα κοινό στόχο. Κανένα στη Δυτική Μακεδονία δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα μείνει μόνος του και αβοήθητος. Αν αυτό το καταφέρουμε θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχουν και δύσκολοι ακροατές, έτσι, που μπορούν να σκεφτούν ότι το σύστημα βασίζεται σε ένα μητρό ευάλωτων πολιτών με πολύ ευαίσθητες πληροφορίες, που μένει κάποιος, την αναπηρία, αν χρησιμοποιεί αμαξίδιο, οξυγόνο, αν χρειάζεται συνοδό. Πώς διασφαλίζουμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα γίνουν κάπια στιγμή αντικείμενο κακής χρήση διαρροής? Και ποιος ακριβώς έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα? Γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται από πίσω μηχανές.
1: Ναι. Πίσω από όλα αυτά, και ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτά θα είναι το Συμβούλιο, η Ομάδα Αντιμετώπιση Κρίσεων, υπό την εποπτεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προσπαθούμε να συνδέσουμε όλο αυτό το σύστημα και με το TaxisNet, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο έγκυρη ενημέρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο όποιος εμπλέκεται στο σύστημα υπογράφει από την αρχή πρωτόκολλα εμπιστευτικότητας.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Είναι το θέμα το οποίο συζητάμε περισσότερο από όλα. Δύο είναι τα βασικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα κάνουμε όσο πιο γίνεται αντικειμενική και ανεξάρτητη καταγραφή, γιατί ναι, αν δεν κάνουμε καταγραφή όλο το σύστημα θα καταρρεύσει και δεν θα έχουμε τα δεδομένα. Και το δεύτερο είναι πως αυτό το σύστημα δεν θα μπλοκάρει, και βάλετε και αυτή τη λέξη σε παρένθεση, το μπλοκάρει,
0: mm-hmm,
1: τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Το σύστημα αυτό θέλουμε να βοηθήσει, όχι να δημιουργήσει ένα καινούριο πονοκέφαλο για τα άτομα που έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν την πυροσβεστική, την αστυνομία, την περιφέρεια, την πολιτική προστασία, όλα. Κάθε άλλο, αυτό θα πρέπει να κουμπώσει επάνω σε όλα αυτά τα συστήματα που ήδη υπάρχουν, ώστε με έναν εύκολο τρόπο οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν αποφάσεις, τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε, θα το δείξουμε και στο μέλλον αυτό, χρησιμοποιούμε και τεχνικές artificial intelligence, τεχνικής νοημοσύνης, συγγνώμη, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε λίγο και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί όταν έρχεται στον υπεύθυνο της κρίσης, στον διοικητή της πυροσβεστικής, να αποφασίσει σε ποια από τα 100 περιστατικά, εάν είναι μια γενικευμένη κρίση, θα πρέπει εγώ να στείλω βοήθεια, δεν είναι τόσο εύκολο να αποφασίσει.
0: Το πιο δύσκολο, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς είμαστε σε συνεννόηση και έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, με το νοσοκομείο, ειδικά με το νοσοκομείο το Μαμάτσιο, που έχουμε καθημερινή σχεδόν συνεργασία με την διοικήτρια, την κυρία Καπάτου. Προσπαθούμε και χθες κάναμε μια μεγάλη συνάντηση όπου είχαμε όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποιος που να μην ήταν εκεί, που να είναι εμπλεκόμενος σε αυτά τα θέματα. Όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας, οι Δήμοι, δεν περισσεύει κανένας αυτό. Ξέρουμε ότι τα μέσα, τα τεχνητικά μέσα τα έχουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πόροι για να διατεθούν για καινούργια μηχανήματα, εξαρτήματα και οτιδήποτε. Αυτό το οποίο χρειάζεται να βελτιώσουμε πάρα πολύ είναι το συντονισμό μας. Και αυτό συμβαίνει και αυτό είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε καθηγητά, ακούμε ότι να υπάρχει συνεργασία. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς. Η περιφέρεια, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, υπηρεσίες. Όλοι αυτοί θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να γίνει το καλύτερο. Όμως υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε όλο αυτό. Δηλαδή, μήπως τελικά μείνει στα χαρτιά. Μήπως, δεν ξέρω, ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο, πολύ ελκυστικό. Βέβαια το βάρος πέφτει όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, τους φροντιστές. Γιατί φανταστείτε άνθρωποι με άνοια, με αναπηρία, άνθρωποι που δεν βλέπουν, να χρησιμοποιήσουν το κινητό, την σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Πιστεύετε ότι όλο αυτό δώσατε και ένα χρόνο ντετέ, νομίζω το 27, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή του χρόνου τέτοιο καιρό, άμα συζητάμε, θα είμαστε καλά στην πράξη.
1: Στην πράξη,
0: όχι επί χάρτου.
1: Πώς το βλέπουμε εμείς, πώς το έχουμε.
0: Και να κλείσουμε, ναι, σε ένα λεπτό σας παρακαλώ.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ναι, βεβαίως, μέχρι το 27 θα έχει γίνει εφαρμογή στην περιοχή, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αλλά θα έχει αρχίσει να προετοιμάζεται και το έδαφος για τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες, όπου μέσα στο 28 θα ολοκληρωθούν και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Τους ξέρουμε όμως τους κινδύνους και διαπιστώσαμε και στη συνάντηση, τη μεγάλη συνάντηση χθες, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας από τους συμμετέχοντες, από τους φορείς, από όλους, οι οποίοι να έχουν δείξει μία μη διάθεση να συνεργαστούν. Και αυτό είναι το αισιόδοξο και πρέπει... Είναι υποχρέωση δικιά μας ως Πανεπιστήμιο και θα μιλήσω αυτή τη στιγμή ως Πανεπιστήμιο. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην περιφερειακή βελτίωση ποιότητας ζωής είναι καθοριστικός. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να εκπαιδεύουμε, αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας, αλλά είναι να αναπτύσσουμε όσο γίνεται περισσότερο και την περιφέρεια, η οποία μας τιμά και μας... Και μας υποδέχεται και μας φροντίζει όσο κανένας άλλος. Μάλιστα. Και πρέπει αυτό να το γυρώσουμε στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπακούρο, το που σας είπα πριν σε ένα λεπτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα, γι' αυτό σας είπα, συγγνώμη που σας διέκοψα. Μία τελευταία ερώτηση, είμαστε 59 λεπτά, υπάρχει κάποια μικρή καταγραφή. Πόσοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, περίπου στο περίπου, δεν θέλω να μας πείτε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε, μάλιστα. Ακόμα γίνεται καταγραφή.
1: Αυτό, ναι, και ναι. Δεν το λέω εγώ. Εγώ θα μου πείτε, είσαστε στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Δεν ξέρει και η Ομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία πώς είναι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ακολουθεί η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν και είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, ο Νίκος Δούγλας από Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παρουσία και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Καλογαύρου. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
11: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Το συναξάρι της ημέρας από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, μορφές από το συναξάρι. Σήμερα 26 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών. Οι χριστιανοί σύζυγοι ενωμένοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, περνούν όχι μονάχα τον δρόμο αυτής της ζωής, αλλά εισέρχονται μαζί αχώριστοι στη Βασιλεία του Θεού, είτε δια του μαρτυρίου είτε δια του πνευματικού αγώνα. Οι δύο σύζυγοι Αδριανός και Ναταλία, ο ένας δια του μαρτυρίου και ο άλλος δια των πνευματικών αγώνων, αξιώθηκαν αυτής της αιωνίου χαράς. Οι δύο αυτοί άγιοι κατάγονταν από την Νικομίδια και έζησαν στα χρόνια που βασίλευε ο Διοκλητιανός. Ο Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό και βρισκόταν στην ηλικία των 28 ετών. Ο αυτοκράτορας είχε μάθει πως έξω από την πόλη κρύβονταν πολλοί χριστιανοί και διέταξε τη σύλληψη 23 από αυτούς που είχαν εντοπιστεί. Οι στρατιώτες τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν ενώπιον του αυτοκράτορα. Αυτοί, αφού αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ο Αδριανός, που τυχαία περνούσε από τον τόπο του μαρτυρίου, πλησίασε τους Αγίους Μάρτυρες και τους ρώτησε γεμάτο συμπόνια: «Για ποιο λόγο υπομένετε τόσο καρτερικά αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια?» Εκείνοι του απάντησαν: «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε τη χαρά που ο Χριστός επιφυλάσσει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη του». Ακούγοντας αυτά, ο Αδριανός συγκλονίστηκε από το θάρρος τους και από τη χαρά που άστραπτε στο πρόσωπό τους. Γι' αυτό μόνος του πλησίασε τους δήμιους και τους δήλωσε ότι είναι και αυτός χριστιανός. Αμέσως άρχισε να μιλάει εν ονόματι Ευαγγελίου προς τους ιδωλολάτρες για τη θαυμαστή δύναμη που ο Χριστός παρέχει σε εκείνους που τον πιστεύουν και τον ομολογούν Θεό αληθινό. Έπειτα, με την ψυχή φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ζήτησε από τους ταχυγράφους που έγραφαν τα ονόματα εκείνων που επρόκειτο να θανατωθούν για τον Χριστό να γράψουν και το δικό του όνομα. Αμέσως οι στρατιώτες έγραψαν το όνομά του, το συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί, δεμένος με τους Αγίους Μάρτυρες του Χριστού, ένιωθε τέτοια κατάνοιξη που υμνούσε τον Χριστό. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι ο σύζυγός της είχε συλληφθεί, έτρεξε αμέσως στη φυλακή να τον συναντήσει. Εκεί, καταφυλώντας τις αλυσίδες των δεσμών του, επενούσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν. Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που το επέβαλαν, ζήτησε και έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής τους. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία αναστατώθηκε γιατί νόμισε ότι είχε απαρνηθεί τον Χριστό και γι' αυτό τον ελευθέρωσαν. Έκλεισε λοιπόν την πόρτα για να μην μπει στο σπίτι. Ο Αδριανός τότε της εξήγησε γιατί ήλθε. Αμέσως η Ναταλία άνοιξε διάπλατα την πόρτα, τον αγκάλιασε και τον ασπαζόταν μακαριζοντάς τον. Λίγες ημέρες αργότερα ο Αδριανός οδηγήθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα για να δώσει την τελευταία του απολογία. Εκεί, παρευρισκομένης και τη συζύγου του, ομολόγησε με γενναιότητα και θάρρος την πίστη του στον Χριστό. Αμέσως μαστιγώθηκε άγρια ενώπιον όλων. Τότε η σύζυγός του Ναταλία τον πλησίασε και του είπε στο αυτί: «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια. Ο πόνος είναι σύντομος, αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια. Ο παράδεισος σε περιμένει». Έπειτα από όλα αυτά τα βασανιστήρια: «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια. Ο πόνος είναι σύντομος, αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια. Ο παράδεισος σε περιμένει». Έπειτα από όλα αυτά τα

0: λόγια του κυρίου. Μόνο ο Αδριανός ζούσε ακόμα. Όταν έφτασε η σειρά του, η Ναταλία έτρεξε κοντά του, τον ενεθάρρυνε και μάλιστα του κρατούσε τα χέρια και τα πόδια επάνω στο αμόνι όπου τα έθεσαν οι δήμοι για να τα αποκόψουν. Και όταν το τελευταίο του χέρι έπεσε από το ξύφος του Δημίου, τότε ο Άγιος Μάρτυρας Αδριανός παρέδωσε και αυτό στην ψυχή του στον Κύριο, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των Αγίων Μαρτύρων. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να καταστραφούν τα ιερά λείψανα των Αγίων. Η Ναταλία όμως κατάφερε να πάρει κρυφά το κομμένο χέρι του συζύγου της. Η πίστη και ο ηρωισμός της όμως μαθεύθηκε σε όλη την Νικομήδεια, γι' αυτό και αναγκάστηκε να φύγει από εκεί. Εγκαταστάθηκε στην Αργυρούπολη. Εκεί έζησε με ευσέβεια την υπόλοιπη ζωή της, συντροφιά με χριστιανές γυναίκες. Κάποτε της εμφανίστηκε ο μάρτυρας σύζυγός της και της είπε πως εγγίζει το τέλος της. Έτσι, μετά από μια ελαφρά ασθένεια, η Ναταλία παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα της και απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των Ουρανών. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές που είστε συντονισμένοι στην Ελαφρόνα στους 96,6 στα FM. Στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας και όχι μόνο, αλλά και μέσω φυσικά διαδικτύου στο www.rteco.gr.

Σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα της Ραφλώντας. Στα ηχεία σας και στην παρέα σας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 25, 9, 4, 10 το πρωί. Και πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της μέρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εξαρτία της ελληνικής αστυνομίας με σύστημα μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Την τελευταία εβδομάδα διενεργήθηκαν συνολικά 281 συνολικά τροχονομικοί έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων, τρικύκλων, γουρούν, αλλά και έλαφρων δυτικών οχημάτων, τα πατίνια. Ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, στην αστυνομική ενότητα Στοχεία Καστοριάς και του αστυνομικού με τροχιά αρρωστού δημιουργήσε 48 συνολικά ελέγχους, βεβαιώνοντας 3 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων. Αστυνομική του μέτρου τροχιά Γραβενών δημιουργήσε 21 ελέγχους και βεβαίωσαν 2 παραβάσεις. Αστυνομική του τμήματος τροχιά Χοζάνης και Ορθίας δημιουργήσε συνολικά 199 ελέγχους, βεβαιώνοντας 1 παράβαση, ενώ αστυνομική του τμήματος τροχιά Φλόρνας δημιουργήσε συνολικά 13 ελέγχους, βεβαιώνοντας 2 παραβάσεις. Να υπενθυμίσουμε, το πρόστιμο για τον οδηγό είναι 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για το μικρό διάστημα 30 ημέρων, ενώ και για τον επιβάτη επίσης το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό και αναβάτη ενός πατινιού το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Περνάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική είδηση για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,38 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς προωθεί η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη διαδικασία δημοπράτησης 2 υποέργων ύψους 6,5 εκατομμυρίων και 880.000 ευρώ αντίστοιχα την ίδια στιγμή. Το ενδιαφέρον στέφθηκε στο οδικό δίκτυο, στους οδικούς άξονες του νομού Καστοριάς, καθώς δρομολογούνται 450.000 ευρώ για τη βελτίωση του δρόμου Αυχέρας Κοτήλης Πάρκο Εθνικής Φιλίωσης, καθώς και 500.000 ευρώ για τη διαδρομή Μυροβλήτη Αρένες. Στην πρωτογενή τομέα θα περάσουμε τώρα σε διευκρινήσεις. Προχώρησε η υποδιεύθυνση εκτινητικής υπηρεσίας της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, απαντώντας σε ερωτήματα και ανησυχίες κτηνοτρόφων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογίας των εγωπροβάτων. Όπως υπογραμμίζει η εκτινητική υπηρεσία, οι απαγορεύσεις μετακίνησης των ζώων αυτών εκτός των κτηνοτροφικών μονάδων καθορίζονται αυστηρά από τις πρόσφατες εκτελεστικές αυτονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι δυνατή η χορήγηση καμίας παρέκκλησης εντός των ζωνών προστασίας. Η εφαρμογή των μέτρων λαμβάνει υπόψη τη συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Η υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους κτηνοτρόφους της Καστοριάς να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου. Δυναμικό αγωνιστικό ραντεβού για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αρχής Θεσσαλονίκης, δίνει το Εργοτοπαλλιλικό Κέντρο Καστοριάς. Απευθύνει προσκλητήριο σε εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους, διεκδικώντας επαναφορά των ελεύθερων συνολικών συμβάσεων εργασίας, μέτρα κατά της ακρίβειας και φυσικά αυστηριοποίηση των ελέγχων για την εργασιακή ασφάλεια. Για την διευκόλυνση των διαδηλωτών θα αναχωρήσει δωρεάν λεωφορείο το Σάββατο στις 8.30 το πρωί για το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς, με τις δηλώσεις να γίνονται δεκτές έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Και τώρα μια σύγχρονη Πέμπτη. Θα πάμε μια εβδομάδα νωρίτερα, αυτή την Πέμπτη, αύριο 27 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο Δήμος Αρουσιαστικού προσκαλεί στον προαύλιο χώρο του Γερού Αγίου Νικολάου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το Αυγουστιάτικο Βεγγάρι. Το συγκρότημα της Ασμάνιανς υπόσχεται φυσικά να ταξιδέψει το κοινό σε ρυθμούς pop, jazz αλλά και αγαπημένων ελληνικών επιτυχιών, με την αίσθηση φυσικά για το κοινό να είναι ελεύθερη. Μία νομίζω
πολύ ωραία βραδιά, η οποία αξίζει όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριά εδώ πέρα να παρευρεθούν. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια και μιλήσαμε για μουσική. Ακολουθούν μετά φυσικά διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά περνόμαστε στον αέρα της Αεροφλόρινας στους 96 και 6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
17: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
16: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
17: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
16: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
18: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
19: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
20: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψαμε.
1: Αγάπη διακροατές, εδώ στον αέρα της Ραφόρνας, στους 96 και 6 FM και ο Γιώργος μας ακούνε στο διαδικτύο στο www.rteco.gr και θα περάσουμε σε δύο λυπηρά περιστατικά αυτή τη φορά και αφορούν φυσικά δυστυχώς τις, όλοι έχετε, τα έχετε διαβάσει και μιλάμε για τις δύο νεκρές αρκούδες που είχαμε το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιφερειακή νοτέρα Αστοριάς, μια αρκούδα από πυροβολισμό στη Μεσοποταμία, στο χωριό Μεσοποταμία, στον Νίκο Αστοριάς, και μια αρκούδα που ενεπλέκει σε τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο, στον οδικό άξονα της Αμουδάρας, στο χωριό Μουδάρα, στο Δήμο Αρουζοριστικού. Είχαμε δυστυχώς αυτά τα δύο πολύ λυπηρά περιστατικά, για τα οποία και βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένα φαινόμενο, μια, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αρκετά δυστυχώς φέτος περιστατικά, ειδικά με πυροβολισμό. Θα μας τα εξηγήσει ακόμα καλύτερα ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι υπεύθυνος περίθαλψης της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Αστοριάς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο βέβαια μέσω διαδικτύου. Να σας υπενθυμίσω και ακόμη ένα ατύχημα που είχαμε και με ζαρκάδι.
1: Ένα
2: ζαρκάδι. Για να μιλήσουμε γενικά για την άγρια ζωή και όχι μόνο βέβαια για τις αρκούδες, που είναι ένα εμβληματικό ζώο και σίγουρα ένας θάνατος από ένα εμβληματικό ζώο δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα. Όλα είναι ζώα για μας. Πολλά ζώα πεθαίνουν. Πεθαίνουν στο οδόστρωμα, στην άσφαλτο, στους αγροτικούς, επαρχιακούς δρόμους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι προέχει να είναι η ασφάλεια η δικιά μας, αλλά αυτό συνάδει και με την ασφάλεια των ζώων, αν προσέχουμε τη δικιά μας την ασφάλεια, δηλαδή χαμηλές ταχύτητες. Οι ώρες που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα τα ζώα, που είναι οι πρώτες πρωινές και οι πρώτες βραδινές, και φυσικά όλο το βράδυ, τα ζώα κυνηγάνε νύχτα, βγαίνουν νύχτα, με αποτέλεσμα αυτή η κινητικότητα να διασχίζουν και τους δρόμους, να δημιουργούν ατυχήματα, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια γιατί με τα φώτα δεν μπορεί να καταλάβει τι ταχύτητα μπορεί να έρχεται ένα ζώο ο άνθρωπος, αλλά και επίσης ακόμη και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το βράδυ με την ταχύτητα μπορεί να έρχεται ένα αυτοκίνητο. Έτσι με αποτέλεσμα να έχουμε ατυχήματα είτε με ζώα και φυσικά και με ανθρώπους πολλές φορές. Πρέπει να προσέχουμε. Η περιοχή μας φιλοξενεί μια άρεστη πανίδα αλλά και χλωρίδα και θα έλεγα ότι μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι που ξαναξεκινάνε τα ζώα, ειδικά τα ζώα που κοιμούνται όπως οι αρκούδες σε αυτή την κινητικότητα στην περιοχή μας, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, να φυλάτουμε τον εαυτό μας, την περιουσία μας, γιατί το αυτοκίνητο είναι η περιουσία μας, και όπως έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση αν δεν υπάρχει μυτή αποζημίωση του οχήματός μας για να μπορέσουμε να πληρωθούμε από κάπου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που λέμε, είχαμε και τα ατυχήματα με τα άγρια ζώα που ήταν στην Αμεδάρα μια αρκούδα, πιθανό να ήταν και από γεωργικό ελκυστήρα, δηλαδή τρακτέρ που λέμε. Έτσι έδειξαν τουλάχιστον τα ευρήματα εκεί κοντά στο ατύχημα, και το άλλο ήταν από κάποιο αυτοκίνητο πάλι στην περιοχή του Άργους. Έχουμε όμως συχνά φαινόμενα ατυχημάτων με ασβούς και με άλλα ζώα, ακόμη και με πουλιά που το βράδυ, ξέρετε, πολλά νυχτόδια κατεβαίνουν βρίσκοντας χτυπημένα άλλα ζώα και τυφλώνοντας από τα φώτα, έχουμε και εκεί. Τώρα, για την αρκούδα που είπατε στη Μεσοποταμία, κοντά στο Δασάκι. Εκεί οι ενδείξεις δείχναν πυροβολισμό, βέβαια ήταν πολύ δύσκολη η νεκροψία από τον γιατρό, γιατί το ζώο ήταν σε μια προχωρημένη αποσύνθεση κάποιων ημερών και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τις θερμοκρασίες που έχουμε, γίνεται πολύ πιο γρήγορα η αποσύνθεση ενός ζώου. Ήταν στην περιοχή, στην παραπατάμια περιοχή, στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Οι παρακείμενα υπήρχαν κάποιες καλλιέργειες, το πιθανότερο η στάση του ζώου δεν ήταν φυσική που βρέθηκε σε μια στάση φυσική για να πεθάνει ένα ζώο. Επίσης οι ενδείξεις το ζώο, οπότε είδαμε και εμείς, δεν έδινε υπερήλικο για να πούμε ότι μπορεί να έχει φυσικά αίτια. Συνήθως αν είναι δηλητηριασμένα τα ζώα βρίσκονται μέσα στο νερό, μέσα στα ποτάμια, γιατί έχουν έλκοντα από το νερό ώστε να πιούν, γιατί η δηλητηρίαση τους δημιουργεί ένα, από ό,τι λένε και γιατί, ένα έντονο κάψιμο στα σωθικά τους, να το πω έτσι απλά. Με αποτέλεσμα να λέμε ότι το πιθανότερο να είναι από πυροβολισμό. Αλλά σας είπα και πάλι, αυτό που είναι το επίσημο έγγραφο είναι η έκθεση που δεν την έχω στα χέρια μου, του κτηνιάτρου, το πόρισμα που θα βγάλει το την ειδική υπηρεσία. Ναι. Κατ' εμέ ή κατ' εμάς που βρήκαμε το ζώο, γιατί εμείς το καταγγείλαμε το περιστατικό, φαινόταν σαν πυροβολημένο. Εμείς ήμασταν στην περιοχή, για να καταλάβει ο κόσμος πώς βρέθηκαμε εκεί εδώ. Είμαστε στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη δυσοσμία από κάποιο μέλος της ομάδας μας. Πραγματοποιούμε μια έρευνα στην περιοχή με την αδειοδότηση βέβαια του ΦΠΚ. Πάλι για τα ζώα, για τις κινήσεις, για την κινητικότητα των ζώων και την συνύπαρξη. Με αποτέλεσμα αυτή η έντονη δυσοσμία να μας οδηγήσει στο πτώμα που υπήρχε το ζώο, στο πτώμα της αρκούδας.
1: Ήταν δηλαδή στην πραγματικότητα τυχαίο γεγονός.
2: Ναι, εντελώς τυχαίο, εντελώς τυχαίο. Ήταν εκτεθειμένο βέβαια, δεν προσπάθησε κάποιος να το κρύψει. Ναι. Ναι, και μάλιστα μπορώ να σας πω, ήταν σε θέα, ήταν σε τέτοιο σημείο που φαινόταν από πολλές πλευρές. Και να μην υπήρχε δυσοσμία, ας πούμε, αν παίρνεις την περιοχή θα το βλέπεις. Δεν ήταν ρηγμένο ή κρυμμένο το ζώο, ναι, ή ναι, κάποιος ναι, να το πέταξε εκεί πέρα, ας πούμε. Γιατί δεν φαινόταν.
1: Παρά αυτά βρεθήκατε εσείς εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή και εσείς
2: μυρίσατε. Έτυχε, ναι, ακριβώς. Έτυχε να βρεθεί η ομάδα η δική μας. Ώστε ένα μέλος της ομάδας φώναξε και λέει: παιδιά, εδώ είναι ένα νεκρό ζώο που είναι αρκούδα. Έτσι εμείς και πέρα το αναφέραμε στη δασική υπηρεσία που είναι αρμόδια και φυσικά κινηθήκαν όλες οι διαδικασίες ώστε να πάει το ζώο στη θέση που είναι για να ταφεί ή να γίνει η διαχείριση του πτώματος, και φυσικά γίνονται ανάλογες έρευνες, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Και βέβαια αν είναι οι πράξεις είναι αξιόπινες αυτές όλες, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και ποινές, υπάρχει ποινική ευθύνη, διοικητικά πρόστιμα, η προστασία της άγριας ζωής έχει αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους και φυσικά απαγορεύεται και η θανάτωσή της. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω μόνο και μόνο ότι κάθε φορά και γνωρίζω, γιατί ζω στην περιοχή, ότι τα ζώα έρχονται με τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας δυστυχώς σε μια αντιπαράθεση από την άποψη ότι κάνουν ζημιές. Η παρουσία τους μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι δύσκολη, δεν μπορεί να είσαι στη θέα ενός τέτοιου ζώου και να είσαι κοντά στο σπίτι σου. Αυτή η αγανάκτηση όμως δεν μπορεί να τη μεταφέρουμε σε αυτοχειρία, να παίρνουμε ένα όπλο και να σκοτώνουμε οτιδήποτε. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί που υπάρχει ένα ζώο θα πάει ένα άλλο πάλι. Μην νομίζουμε ότι εξαφανίστηκε το ζώο από την περιοχή, δεν θα πάει κάποιο άλλο. Είναι σίγουρο ότι την περιοχή κάποιου ζώου θα την καρποθεί ένα άλλο ζώο. Του ιδίου είδους θα πάει στην περιοχή. Επίσης, θα μπορούσε να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει έντονη παρουσία εκεί της αρκούδας, ώστε να πάνε οι ομάδες και να την αποτρέψουν από την περιοχή, να την διώξουν από την περιοχή ή από την καλλιέργειά του. Η λήψη μέτρων είναι σοβαρή, πρέπει να κάνουμε, και να πω κύριε Κωνσταντινίδη ότι ας σκεφτούμε το ίδιο, ότι όταν μας μπαίνει κάποιος στο σπίτι μας και κάνει μια κλοπή ή μια διάρρηξη, να το πω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κατά την άποψή μου, όχι μόνο, να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας, να βάλουμε καγκελόπορτες, να βάλουμε περιφράξεις, να βάλουμε... Δεν μας τα πληρώνει κανένας αυτά. Περιφρουρούμε την περιουσία μας. Έτσι λοιπόν τα μέτρα πρόληψης που παίρνουμε για να μην έχουμε πάλι μια επίσκεψη ενός διαρρήκτη, πρέπει να τα παίρνουμε και στο χωράφι μας, στην εκτροφή μας, και αυτά είναι μια επένδυση, δεν είναι ένα έξοδο περιττό. Ξέρω ότι είναι δύσκολα. Υπάρχουν όμως πολλές... το κράτος σε πολλούς επαγγελματίες τους επιδοτεί για αυτή την περίφραξη τα μέτρα ασφαλείας, είτε είναι σκυλιά είτε είναι περιφράξεις, αλλά αρκεί να είναι επαγγελματίας, είτε είναι έχει μελισσοργείο, μελισσοκομείο, πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Είναι μια επένδυση. Ας το δούμε ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι μπήκαν στο σπίτι μας, μας διαρρήξανε και εμείς ασφαλίζουμε περισσότερο το σπίτι μας. Ζούμε σε μια περιοχή που υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα των ζώων. Αφού ζούμε εδώ λοιπόν, πρέπει να συνυπάρξουμε ομαλά. Και αυτό είναι το μήνυμα. Μια ομαλή συνύπαρξη και φυσικά χαμηλές ταχύτητες, όπως ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή
1: τη
2: συζήτησή μας.
1: Πολύ, πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλο, το επαναφέρετε και αυτό στην μνήμη και στους ακροατές μας, χαμηλές ταχύτητες στο οδικό δίκτυο, ειδικά τις θερινές, τις βραδινές ώρες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα σήμερα μαζί μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναεπικοινωνήσουμε. Να έχετε μια καλή μέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Μόνο να πω κάτι τελευταίο για τους φίλους που μας ακούνε. Δεν είναι διαφήμιση, είναι από το σύλλογο που έχουμε. Κάνουμε μια οικογιορτή εδώ στην Καστοριά με βιολογικά προϊόντα και σπόρους στο ξύλινο σπίτι στην έδρα της εταιρείας περιβάλλοντος στην είσοδο της πόλης. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο να δει τα πραγματικά προϊόντα που είναι μεγαλωμένα από παλιούς σπόρους και είναι και βιολογικά, αλλά και θα δει και πολλές εκδηλώσεις φιλοπεριβαλλοντικές. Έτσι λοιπόν το τριήμερο ας έρθει στην Καστοριά ο κόσμος να μας επισκεφτεί, να δει πράγματα και προϊόντα που έχουμε.
1: Φυσικά, κύριε Παναγιωτόπουλο, διαφήμιση δεν είναι. Θα το δούμε βεβαίως και μέσα από την εκπομπή Περίμετρο, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για αυτήν την οικογιορτή εδώ στην εκπομπή Καστοριά Live στην Εραφλόρνα στους 96.6. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας στο Ρογιά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο Παρασκευή στις 9:15 το πρωί. Πίστα εδώ στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια η Ελένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Από όλους εμάς, να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Τα λέμε ξανά την Παρασκευή.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Να νίνανι πολύ. Τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
0: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
14: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
15: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Floorness, καλημέρα σε όλους εσάς. Τετάρτη σήμερα, 26 του Αυγούστου. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας. Είτε είναι χυμός, είτε είναι νερό, είτε είναι καφές, είτε είναι τσάι, είτε είναι γάλα, είτε οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε να πίνετε για να ξυπνάτε. Και ελάτε εδώ στην Earth Florina, στην όμορφη ενημερωτική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τελειώνει και ο μήνας ο Αύγουστος σιγά σιγά. Για κάποιους εξακολουθεί να είναι καλοκαίρι και να βρίσκονται διακοπές. Για κάποιους άλλους να επιστρέφουν και να μπαίνουν σιγά σιγά στο νόημα της καθημερινότητας, αλλά και στα ψώνια που πρέπει να αρχίσουν να κάνουν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την άλλη, η Δυτική Μακεδονία προετοιμάζεται πυρετοδός και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 28 και 29 τώρα του Αυγούστου, καλέ την Πέμπτη με την Παρασκευή. Θα έρθει και στη Φλόρινα και στη Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα. Θα έχει επισκέψεις, συναντήσεις, επαφές. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε και θα τα λέμε. Θα κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. 10 με 11 καθημερινά στην Earth Florina στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανδριανό, στην Ανδριανή, στην Αταλία που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Νίκος Δούγλας στη ρυθμίση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Παρεκκλής μου ληστής μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαΐς Αδάμου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα. Άλλωστε, bonjour, bonjour, comment ça va. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ξαδέρφη, bonjour. Και σε όποιες γλώσσες και αν θέλετε να το ακούτε το καλημέρα, νομίζω η πιο όμορφη είναι τα ελληνικά. Εντάξει, και λίγο τα γαλλικά δεν μπορώ να πω, έτσι είναι, ξαδέρφη, λίγο λίγο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 26, Τρίτη 26 του... Τετάρτη 26 του Αυγούστου, ναι, μπέρδεψα τις μέρες. Και λέω σαν πολύ μπροστά μου προχώρησαν οι μέρες. Περνάει ο καιρός. Έχουμε δύο εκδηλώσεις. Έχουμε και την συναυλία του Σταν στο νέο πάρκο της Φλόρινας. Έχουμε και την συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πρέσπες που ήδη ξεκίνησαν από χθες, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού Θανάση Γερμανίδη. Σήμερα συνεχίζονται στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών. Και επειδή ο Αύγουστος σιγά σιγά μας αποχαιρετά και με την Πανσέλινο, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που θα τις πούμε στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Και όσο εμείς βέβαια περνάμε καλά, οι αγρότες αγωνιούν όπως και οι κτηνοτρόφοι. Οι αγρότες για την αντιμετώπιση που έχουν τα προϊόντα τους από τις βιομηχανίες για τα συμπύρινα ροδάκινα και τα βιομηχανικά ροδάκινα που κυρίως καλλιεργούνται και στην περιοχή του Αμιντέου, που παραμένουν αδιάθετα ή θα πωλούνται σε πολύ χαμηλή τιμή στα 10 λεπτά το κελό. Επειδή έτσι λίγο χτυπήθηκαν από το χαλάζι, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί, οι δε αγρότες από την Ευλογιά

που πλήττει την κτηνοτροφία και τα προβλήματα που δημιουργούνται ακόμα και στη Δυτική Μακεδονία από το κρούσμα που εμφανίστηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά μας απασχολούν, θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα με την Ερτφιλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στην Ερτφιλόνας για όλη την επικαιρότητα της Φιλόνας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καστος ράδιο, καστος Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τι μας είπε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κυρία Διαμάντου Κρητικού, για τα αδιάθετα ή σε πολύ χαμηλή τιμή πολυθέντα ροδάκινα συμπύρινα εκεί που καλλιεργούνται στην περιοχή της Βεγόρας του Αμιντέου, προκειμένου να μπορέσουν να βγάλουν κάποια από τα έξοδα τα οποία χαρακτηριστικά είπε η κυρία Κρητικού τρέχουν συνέχεια, τόσο με τους εργάτες που καλούνται να πληρώνουν καθημερινά, αλλά και όλα τα έξοδα μετά και την συγκομιδή των ροδακίνων, των συμπύρινων ροδάκινων, που πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν σε αρκετά καλή τιμή, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στην αντιμετώπιση των εξόδων για την καλλιέργεια αυτών των προϊόντων οι αγρότες εκεί της περιοχής του Αμιντέου. Ένα σημαντικό θέμα που θα το δούμε στην πορεία και στη συνέχεια της εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες 2026, το Σάββατο 29 το Αυγούστου θα έχουμε και τα εγκαίνια της έκθεσης ηλιοφόρος της μνήμης του εργατικού κέντρου που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και λίγο μετά θα έχουμε και την λήξη των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων με τη συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου. Πολλές εκδηλώσεις σήμερα, όπως είπαμε, και ο Σταν στο νέο πάρκο της Φλόρινας για όσους δεν καταφέρουν να ανέβουν στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών και να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

0: διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
11: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
10: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
11: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
10: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
0: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ λοιπόν πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, την πρωινή ενημερωτική μας παρέα που πίνοντας το ρόφημά μας κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι ναι μεν μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, να προωθούμε τα βαλκανικά έτσι γαστρονομικά προϊόντα που μας συνδέουν τους Βαλκάνιους λαούς, κάποιες γεύσεις κυρίως που μπαίνουν στο στομάχι μας, και φυσικά είναι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα Ροδάκινα από τις χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, τους προηγούμενους μήνες, το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα άλλοτε να μένουν αδιάθετα τα προϊόντα και άλλοτε να λαμβάνονται από βιομηχανίες και εργοστάσια με μόλις 10 λεπτά το κιλό. Είχαμε μιλήσει και με την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, την οποία θα ακούσουμε και σε λίγο, την κυρία Διαμάντο Κρητικού, τι μας είπε για όλη αυτή την κατάσταση, που ακόμα και τώρα που ξεκίνησαν να διατίθενται κάποια από τα ροδάκινα, διατίθενται μόλις με 10 λεπτά το κιλό, που δεν βγαίνουν καν τα έξοδα που καλούνται καθημερινά να πληρώνουν οι αγρότες μετά και την συγκομιδή όλων αυτών των προϊόντων, που είναι μία μονοκαλλιέργεια τα ροδάκινα εκεί στην περιοχή μαζί με τα αμπέλια στην περιοχή της Βεγόρας, στο Μηνταίου, του Αγίου Παντελήμωνα και όλων αυτών εκεί των περιοχών, και με την κόκκινη πιπεριά και με όλα αυτά τα προϊόντα που καλλιεργούνται εκεί πέρα. Τα προβλήματα λοιπόν μεγάλα κυρίως από το χαλάζι, γιατί η μικρή αλλίωση που μπορεί να έχουν υποστεί τα προϊόντα δεν κάνει θελκτική την εικόνα για τα προϊόντα, για να τα λάβουν τα εργοστάσια και βιομηχανίες σε τιμή που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάθε αγρότης και όλα τα έξοδα που έχει κάνει για την καλλιέργεια αυτών των ροδακίνων. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μηνταίου, αλλά και αγρότης εκεί της περιοχής.
1: Φέτος είναι από τις χειρότερες χρονιές που βιώνουμε εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή, στη Βεγόρα ιδιαίτερα, γιατί μας χτύπησε το χαλάζι και όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το ροδάκινο αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά. Μία τσίχλα έχει 10 λεπτά. Και το κιλό το δίνουμε 10 λεπτά. Λοιπάσματα, κόστος παραγωγής, ΔΕΗ, εργατικά. Δεν μπορώ να το εκφράσω κιόλας. Από φιλοτιμία, από ρομαντισμό μαζεύουμε τα ροδάκινα. Γιατί δεν θέλουμε να τα βλέπουμε στο χωράφι, να τα αφήνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα, όχι μέσα, μέσα με τα τσαρούχια που λένε στη λαϊκή. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Εδώ ο συνεταιρισμός ό,τι μπορεί κάνει, έστω τουλάχιστον τα διώχνει τα πράγματα, γιατί φαντάζεστε να μένανε στα χωράφια, όπως μείνανε και κάποιοι κεράσια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού μας σωθούνε, πραγματικά πού μας σωθούνε, γιατί δύσκολο να ξανακάνεις τέτοιο ροδάκινο, να το πουλήσεις 10 λεπτά το κιλό. Μία τσίχλα σας λέω, έχει 10 λεπτά.
0: Όλα αυτά επειδή είναι λίγο χτυπημένα από το χαλάζι.
1: Το δείτε. Ένα τέτοιο έχει, το βγάζει έξω. Και φυσικά και αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Γιατί είναι με κομπιούτερ, είναι. Δεν μπορεί να το πάρει, το πετάει εκτός. Αλλά και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Τι να το μαζέψουμε 10 λεπτά αυτό.
0: Ο κόπος όλης της χρονιάς και τα έξοδα δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνει, με τίποτα δεν βγαίνει. Και παναπαυόμαστε στις εκτιμήσεις. Πώς θα είναι οι εκτιμήσεις και αν θα είναι εκτιμήσεις και πότε θα πληρωθούν οι εκτιμήσεις, γιατί όπως ξέρετε ο καθένας, κάθε μέρα οι εργάτες πληρώνονται. Δεν είναι όπως εμάς που θα πληρωθούμε μία φορά πότε θα πληρωθούμε. Κάθε μέρα θέλουν λεφτά. Από πού θα τα βρούμε, με 10 λεπτά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει. Οδηγούμαστε προς την καταστροφή, ιδιαίτερα η ροδοκαναπαραγωγή και ιδιαίτερα το Συμπύρνο, και από ό,τι μαθαίνω και το επιτραπέζιο δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει.
2: Κυρία Δάμου, πιστεύω πως είναι από τις χειρότερες χρονιές που περνάει το βιομηχανικό ροδάκινο, που στην περιοχή έχει μεγαλώσει πάρα πολλές γενιές. Το βιομηχανικό ροδάκινο που είναι για μεταποίηση, το χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες για κομπόστα, για χυμούς, για φρουτοσαλάτες, για σμούθις, για πάρα πολλά πράγματα, και αποφέρει μια οικονομία στην χώρα μας σε συνάλλαγμα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την περιοχή, γιατί υπήρξε η χαλαζόπτωση. Μια χαλαζόπτωση η οποία έκανε μη ελκυστικά τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή δεν πουλάμε. Δίνουμε τα ροδάκινά μας με 10 και με 12 λεπτά. Γι' αυτό το μεγάλο μας μέλημα είναι ότι ο ΕΛΓΑ, ο φορέας μας, θα πρέπει να βγάλει άμεσα τις εκτιμήσεις και να προβεί σε προκαταβολές, γιατί καταλαβαίνετε, υπήρχαν εποχές πριν 10 χρόνια που πουλήσαμε και 40 και 45 λεπτά, κάποια στιγμή και 50 λεπτά, το ίδιο προϊόν, με την ίδια φροντίδα, με τον ίδιο μόχθο. Καταλαβαίνετε ότι μετά από 10-15 χρόνια, όταν έχει 10 λεπτά, ότι είμαστε όλοι ναυαγισμένοι, και το λέω πραγματικά με πολύ μεγάλη πίκρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ποιοτικό προϊόν που κάνει ειδικά ο συνεταιρισμός, ειδικά τα μέλη μας που έχουν κάνει όλο τον κύκλο εργασιών με πολλή φροντίδα, με πολλή αγάπη, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι καταστροφή, τίποτα περισσότερο.
0: Τα έξοδα τρέχουν, τα έσοδα όμως μηδαμινά, από ό,τι μας λέτε, κυρία Κρητικού.
2: Και καταλαβαίνετε ότι και για να φτάσουν σε εμάς είναι μία φορά τον χρόνο, ακόμη και αυτά τα λίγα. Εμείς πρέπει να προβαίνουμε στη φροντίδα και στη συντήρηση ακόμη και τώρα, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε απότιστα, ούτε αράντιστα, ούτε αλίπαστα, και να μην τα συγκομίσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μέσα στο χωράφι μας. Οπότε εκ των πραγμάτων εμείς πρέπει να πληρώνουμε συνέχεια. Γι' αυτό από τη στιγμή που η κατάσταση είναι έτσι, θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει, γιατί υπάρχει και μία αντίληψη ότι πολλούνται τα προϊόντα. Αν θεωρείται τιμή 10 λεπτά, όχι, δεν τα πουλάμε, τα δίνουμε, τα χαρίζουμε τα προϊόντα μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.

0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και αγρότης εκεί της περιοχής, αλλά και η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κυρία Διαμάντο Κρητικού, για τα βιομηχανικά ροδάκινα που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεσή τους, αλλά και την τιμή με την οποία τα λαμβάνουν τα ροδάκινα, οι βιομηχανίες, τα εργοστάσια που προχωρούν στην μεταποίηση των ροδοκίνων αυτών. Η γνωστή μας λοιπόν κομπόστα, που είναι και πολύ αγαπητή από όλους μας, γίνεται πολλές φορές από δικά μας έτσι ροδάκινα που λαμβάνονται λόγω κάποιων μικρών αλλοιώσεων από τη χαλαζόπτωση σε πολύ χαμηλή τιμή, όπως χαρακτηριστικά είπε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες τονίζουν, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα έξοδα που καλούνται να πληρώσουν καθημερινά. Αυτά λοιπόν, καλημέρα με την Ερτφλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Εμείς σιγά σιγά θα παραδώσουμε την σκυτάλη στον Περικλή τον Μούλη, μέρα μεσημέρι προ και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η 27 του Αυγούστου, για να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και εμείς παρέα ενημερωτικά τον Αύγουστο και να μπούμε στον Σεπτέμβριο που έχει πολλά να μας δώσει από την έναρξη των σχολείων και κάθε κατεργάρινης να επιστρέφει στο πάκο του, από τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς μέχρι και τους μαθητές, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εμάς που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο κλίμα των καθημερινών υποχρεώσεων και όλων αυτών που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, με τη Διεθνή Έκθεση μπροστά μας και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στη Δυτική Μακεδονία τις επόμενες μέρες, την Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως εδώ στην περιοχή της Φλόρντας. Καλημέρα λοιπόν με την Ερτφλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς, ξυπνήστε όσοι δεν έχετε ξυπνήσει αυτή την ώρα. Ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης, μέρα μεσημέρι και η Λένα Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
6: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
6: Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο της Λίμνας των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
13: ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
14: Μέρα, μεσημέρι.
15: Ερτ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική. 96,6.
16: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες, της Σέρα Φλόρινας.
2: Let's begin now.

μέρα, μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
12: Χορηγός επικοινωνίας Ert Florinas.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
14: Φοβερός.
15: Υπέροχος.
14: Υπέροχος.
15: Σ' αρέσει.
14: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
16: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
17: Playing the music you love.

0: Κυριακή. Έφλωνας. Μέρα, μεσημέρι. Ask for me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα με μεσημέρι.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
9: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
8: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
9: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
8: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
15: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την ΑΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Την ανάγκη για ειδική ενίσχυση σε ανθρωπινό δυναμικό και τεχνική βοήθεια αναμένεται να θέσει τον Πρωθυπουργό ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, καθώς το Ίδρυμα καλείται να διαχειριστεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 268 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέες φοιτητικές εστίες μέσως ΔΙΤ προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινο κέντρο δεδομένων και εγκατάσταση δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας, βελτιστοποιημένο για εφαρμογές τέχνητης νοημοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρούν το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα, έργα προσβασιμότητας, αναβαθμίσεις υποδομών και συντηρήσεις φοιτητικών εστιών, ενώ προς ένταξη βρίσκονται το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρίτανης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην Οικονομική Συμβουλή του Ιδρύματος στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμώντας ότι μόνο η ετήσια δαπάνη περίπου 9.000 φοιτητών που διαμένουν στην περιοχή δημιουργεί οικονομική εισροή τουλάχιστον 63 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της διοίκησης είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να εξελιχθεί σε πανεπιστήμιο αναφοράς για την πράσινη ενέργεια και βέβαια ότι έχει σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την κοινοτομία, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας οικονομίας γνώση στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση. Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απευθύνεται το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗΜΑ αφορμή την επίσκεψή του στην Πτολεμαϊδα και ζητώντας συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για τους συνταξιούχους και τη Δυτική Μακεδονία. Στην επιστολή, το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η περιοχή έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από την απολιγνητοποίηση και επισημαίνει πως χιλιάδες συνταξιούχοι της ΔΕΗ υπέστησαν σημαντικές περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και η άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το Σωματείο ζητά επίσης τη διασφάλιση του ειδικού καθεστώτος ασφάλισης και βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Δεν ζητάμε χάρη, δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε δικαιοσύνη, τονίζουν οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, καλώντας την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που, όπως αναφέρουν, συνέβαλαν επί δεκαετίες στην ενεργειακή οικονομία της χώρας. Κάλεσμα σε σύσκεψη σωματείων που απευθύνει το Σωματείο Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας και το Σωματείο Συνταξιούχων ΠΑΣΑ ΔΕΗ, παράρτημα Εορδέας Αμιντέο Φλόρινας, με στόχο την οργάνωση της συμμετοχής στο Μεγάλο Παλαϊκό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο 5 27 Αυγούστου στις 7.30 στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Κάλεσμα συμμετοχής στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει το Σωματείο Εργατοτεχνών Γούνα Σηματισμού και Κλωστοϊφαντουργίας Νομού Καστοριάς. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ, ενώ από την Καστοριά θα αναχωρήσει λεωφορείες στη 1 το μεσημέρι από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς. Σε ανακοίνωση, το Σωματείο θέτει στο επίκεντρο την ακρίβεια, το εργασιακό νομοσχέδιο, τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, ζητώντας μεταξύ άλλων μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, μέτρα για το υψηλό στεγαστικό κόστος και αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Την αντίδρασή του στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει δημοσιολογικός χώρος για την ουσιαστική στήριξη των συνταξιούχων εκφράζουν οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, θέτοντας ζήτημα πολιτικών αποτορεωτήτων, όπως αναφέρουν, την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς για την ικανοποίηση των αιτημάτων των συνταξιούχων. Η χώρα προχωρά μέσα στο 2026 σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρέους, ενώ παράλληλα διατίθονται σημαντικοί πόροι για εξοπλισμό και τη συμμετοχή της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή πολεμική οικονομία. Το Πασόκ δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη, τονίζει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Πάρης Κουκουλόπουλος σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα των Αθηνών. Ο κύριος Κουκουλόπουλος αναφέρεται στο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη, την ενεργειακή δημοκρατία και τη στήριξη της περιφέρειας. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή του Σερβιών. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά. Κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Κοζάνης έχει ήδη προγραμματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και έχει λάβει δείγματα από τα ζώα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού στο κοπάδι. Το περιστατικό επαναφέρει την ανησυχία στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής και αποτελεί ένα ακόμα καμπανάκι για τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα έχουν παρατηθεί έως τις 30 Αυγούστου, με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης να παραμένει στις περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Η αγωνία πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση του κρίσματος. Του κρούσματος, συγγνώμη, θα σήμαινε νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων και στην περιοχή των Κρανιδίων. Να σημειωθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για την ευλογία των εγωπροβάτων, με την καραντίνα να έχει παρατηθεί έως και τις 30 Αυγούστου. Σε σύσκεψη καλεί τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελουσοκόμους του Γρεβενών ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Δημαρχείου Γρεβενών. Στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιμορφωτική Δράση με αντικείμενο την υποστήριξη των πολυγλωσσικών τάξεων στη σύγχρονη εκπαίδευση. Τη δράση διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επιμόρφωση θα εστιάσει στη δημιουργία μεθυσιακών περιβαλλόντων που αξιοποιούν τη γλωσσική πολυμορφία, ενισχύουν τη συμπερίληψη και προωθούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών. Με μουσική και χορό θα εκπροσωπηθεί στην Κοζάνη, η Κοζάνη στο 27ο Φεστιβάλ του Δήμου Δέλτα, όπου η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Πανδώρα και οι χορευτικές ομάδες του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προετοιμάζουν κοινή εμφάνιση. Δύο πολιτιστικοί φορείς βρίσκονται σε εντατικές πρόβες με στόχο να παρουσιάζουν στο διεθνές κοινό στοιχεία από τη μουσική και χορευτική παράδοση της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής. Παραδοσιακή σκοπή του τόπου θα συνοδεύσουν τους χορευτές σε μια παρουσίαση που συνδυάζει μουσική κίνηση και τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η κοινή εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 9 στον αύριο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Σύνδου. Στο ίδιο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν νεανικές ορχήστρες πνευστών από τη Γερμανία και τη Βουλγαρία. Η συμμετοχή της Κοζάνης αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η Πανδώρα και οι χορευτικές ομάδες δεν θα παρουσιάσουν μόνο ένα μουσικό πρόγραμμα, αλλά ένα ολοκληρωμένο δείγμα της τοπικής παράδοσης, μεταφέροντας το Διεθνές Φεστιβάλ, τη μουσική, το χορό και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Και με αυτή την είδηση που έρχεται από το χώρο του πολιτισμού και συγκεκριμένα από το Δήμο Κοζάνης και έχει σχέση με την Απαρδόρα και τις χορευτικές ομάδες, όπου θα παρουσιάζουν την παράδοση της πόλης στο 27ο Φεστιβάλ, ολοκληρώθηκε και για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με την Αλένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Welcome to Greece.
1: Είναι βέβαια και αυτοί που προτιμούν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, να μην σας πω και το Σεπτέμβριο, για να πάνε τις διακοπές τους. Οπότε καλές διακοπές και σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν έτσι την τελευταία περίοδο του καλοκαιριού. Welcome to Greece, μας είπε ο Κωστής Μαραβέγιας στο πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει μια αγκαλιά τραγούδια μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ενώ διανύουμε μία ακόμα ζεστή καλοκαιρινή ημέρα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, από τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν περπατάμε άσκοπα τις μεσημεριανές κυρίως ώρες, και όταν το κάνουμε από ανάγκη, έχουμε νερό, έχουμε καπελάκι, έχουμε ανοιχτό χρώμα ρούχα. 33 με 35 η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία, 19 η χαμηλότερη.
2: Ωραίος καιρός σήμερα, ε! Τι με ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να μολύσω έτο.

0: βρήκαμε.
1: Μαρίζα Ρίζου, λοιπόν, φίλοι ακροατές, και ένα τραγούδι για το καλοκαίρι, το οποίο συνεχίζεται. Δεν θέλω απογοητεύσεις, γιατί τις απογοητεύσεις θα τις έχουμε όταν θα ξεκινήσουν περισσότερο τα σχολιά, και εκεί βέβαια αυτό ισχύει για τους γονείς περισσότερο, και βεβαίως όταν θα ξεκινήσει και η φοιτητική χρονιά για τους φοιτητές, όπου εκεί θα αρχίσουν τα άγχη, οι πληρωμές κτλ. Ακόμα όμως είναι καλοκαίρι. Ας το απολαύσουμε. Να δούμε λοιπόν τι φέρνει η μέρα μας σήμερα. Ένα ανδρόγυνο χριστιανόν από την Οικομίδια της Μικράς Ασίας έχει τη τιμητική του σήμερα. Η μνήμη του στημάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία 26 Αυγούστου, οι Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία. Ο 28χρονος Ανδριανός ήταν στρατιωτικός επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Όταν ομολόγησε την πίστη του στο Θεό, συνελήφθη και υποβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν μάλιστα τα πόδια και τα χέρια προτού παραδώσει το πνεύμα του. Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Η Καθολική Εκκλησία, να πούμε, τιμά τη μνήμη τους στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, εμείς να ευχηθούμε στους δικούς μας Ανδριανούς, Ανδριανές και Ναταλίες χρόνια πολλά.
2: Και εύχομαι εκ βάθους καρδίας υγείαν, ευτυχίαν, ευημερίαν, ευτοκίαν, ευδαιμονίαν και μακροημέρευσιν.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Και καλά τα καλοκαίρια και τα τραγούδια τα δυνατά, όμως ένα πολύ στεναχωρό γεγονός μας έφερε θλίψη χτες. Είναι ο Δημήτρης Κόκοτας που σε πολύ νεαρή ηλικία, 57 μόλις ετών, άφησε την τελευταία του πνοή χτες. Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος φράγησε με τη φωνή το ήθος και τις ερωτικές επιτυχίες του τη δεκαετία του 90. Έπειτα από μακρά και γενναία νοσηλεία που συγκίνησε το Πανελλήνιο επί 2,5 ολόκληρα χρόνια, χθες έχασε τη μάχη για τη ζωή. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο και συγκινητικό ντουέτο όταν ζούσε ακόμα ο Σταμάτης Κόκοτας, όπου το ερμήνευσε παρέα με τον γιο του, τον Δημήτρη Κόκοτα.
1: Πόνος μου αβάσταχτος χανέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο το αμέ μου, στη ζωή την ηγημένο.

Ένα, όπως είπαμε, πολύ συγκινητικό ντουέτο ανάμεσα σε πατέρα και γιο, οι οποίοι χάθηκαν και οι δύο από τη ζωή. Και να πούμε βέβαια, εκτός από την εξωτερική εμφάνιση, έμοιαζαν πολύ και φωνητικά. Τώρα πάμε σε μια άλλη απώλεια που είχαμε χτες και είναι αυτή της Ντόλι Πάρτον, η οποία υπήρξε τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στη μουσική country. Έφυγε χθες από την ζωή η Ντόλι Πάρτον, που θεωρείται η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, καθώς την υπηρέτησε για περισσότερα από 60 χρόνια. 110 τραγούδια της μάλιστα έχουν καταφέρει να φιγουράρουν στις λίστρες της country μουσικής. Έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy, 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Country Μουσικής, 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής, ενώ έχει λάβει επίσης υποψηφιότητες για βραβεία Tommy και Emmy για το έργο της στην υποκριτική. Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

0: Ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια της Dolly Parton ήταν αυτό το Jolly που μόλις ακούσαμε, και πάμε να θυμηθούμε έναν από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της pop μουσικής της δεκαετίας του 60 και του 70, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1943. Το όνομά του ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης, εμείς όμως τον ξέρουμε σαν Δάκη. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το όνομα Δάκης το υιοθέτησε ως καλλιτεχνικό όνομα, ήταν όμως και το οικογενειακό του χαϊδευτικό. Η παρουσία του στην Ελλάδα άρχισε το 1963 και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεμάτων. Παράλληλα, τότε, το 1964 δηλαδή, ηχογράφησε και το πρώτο του δίσκο στα αγγλικά. Να πούμε πως ο Δάκης μιλούσε 6 γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά. Το 1968 ηχογράφησε και το πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου, σε ευχαριστώ». Στην πολύχρονη πορεία του στη μουσική είχε την τύχη να συνεργαστεί με γνωστούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς όπως τον Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Κώστα Χατζή, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τον Αλέξη Παπαδημητρίου, τον Γιώργο Μανίκα, τον Σάκη Τσιλίκη, τον Χάρη Χαλκίτη, τον Βαγγέλη Πιτσιλιάδη, επίσης τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο και τον Μάνο Ελευθερίου σαν στιχουργούς. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από την ζωή στις 29 Μαΐου του 2022 και σε ηλικία 78 ετών.
1: Τα τελευταία χρόνια, όσο παράξενο και αν φαίνεται, συνειδητοποίησα την αγάπη του κόσμου. Όχι ότι είμαι αχάριστος, αλλά τι, στα μαγαζιά τα λαϊκά που δούλευα, βγαίναμε νωρίς, ο κόσμος έτρωγε, δεν είχε έρθει όλος ο κόσμος, ερχόντουσα για τη λαϊκή φίρμα. Βγαίναμε εμείς αργότερα, νωρίς, τη μεγάλη φίρμα έβγαινε πολύ αργά. Τώρα όμως εδώ και 20 χρόνια που είμαι σε μουσικές σκηνές και συναυλίες, τώρα συνειδητοποιώ την αγάπη του κόσμου. Το βλέπω στο βλέμμα τους, το βλέπω ο τρόπος που με κοιτάνε και ξέρω ότι ήρθανε για μένα. Και αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αυτό ήταν ένα υπέροχο τραγούδι από το Δάκη, το «Τόσα καλοκαίρια», που μας θυμίζει τα δικά μας τόσα καλοκαίρια. Θα μείνουμε στο χώρο του θεάματος, αλλά θα περάσουμε στην ηθοποιία, για να θυμηθούμε μία ηθοποιό που πρωτοπάτησε το θεατρικό σανίδι σε ηλικία 16 μόλις ετών και έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο. Η Κέτη Κατερίνη Λαμπροπούλου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου του 1926. Η οποία το θέατρο το έμαθε δίπλα στον Κάρολο Κουν και τον Δημήτρη Ροντήρη, στο Θέατρο Τέχνης και στο Εθνικό Θέατρο, δίπλα στην Κατερίνα και τον Βασίλη Λογοθετήδη. Το δροσερό κορίτσι γρήγορα μεταμορφώθηκε σε μια μπριόζα ηθοποιό και αυτό της εξασφάλισε ρόλους για πολλές δεκαετίες. Ως το τέλος της ζωής της σχεδόν δεν σταμάτησε να εμφανίζεται στο θέατρο, στο σινεμά και στην τηλεόραση, ενώ ήταν μία από τις πιο γλυκές και αγαπημένες παρουσίες για το ελληνικό κοινό και τους συναδέλφους της. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα και έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιανουαρίου του 2011 σε ηλικία 84 ετών.
1: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
1: Πώς?
2: Κάθριν.
1: Κάθριν.
2: Μάλιστα.
1: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
2: Εκατερίνη του Φεξή.
1: Εκατερίνη. Κάθριν. Ετών.
2: 23.
1: Ορκίζου.
2: 25.
1: Καλά, ορκίζω, να σε μπερδεύουμε.
2: 31 και ορκίζομαι.
3: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

Ένα παλιότερο τραγούδι σε διασκευή, το «Είσαι πειρασμός», ακούσαμε μόλις, και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν Έλληνα σατυρικό ποιητή, δημοσιογράφο και εκδότη, πολύ δημοφιλή στο κοινό της εποχής του, κυρίως χάρη στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ο Ρωμιός», την οποία εξέδιδε για πολλά χρόνια, από το 1983 ως το 1918. Ο Γεώργιος Σουρής είναι αυτός ο σατυρικός ποιητής, ο οποίος γεννήθηκε στην Ερμόπολη της Σύρου στις 2 Φεβρουαρίου του 1853. Όπως είπαμε και πριν, έγινε γνωστός από το Ρωμιό, η οποία εφημερίδα αγαπήθηκε πολύ από το λαό και διαβαζόταν άπλιστα από τον ελεύθερο και υπόδουλο ελληνισμό. Εκτός από το Ρωμιό όμως, ο Γεώργιος Σουρής έγραψε και πολλά ποίηματα, έμετρες κωμωδίες και ημερολόγιο. Έφυγε από την ζωή στις 26 Αυγούστου του 1919 σε ηλικία 66 ετών.

κάν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: Ένα μελοποιημένο ποίημα του Γιώργου Σουρή ήταν αυτό που ακούσαμε και φανταστείτε πόσο φρέσκο ακούγεται στα αυτιά μας. Μιλάω για τα νοήματα που έχει και να φανταστείτε ότι γράφηκε στα τέλη του 1890 και φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν αυτό το κοφτερό πραγματικά μυαλό που είχε ο Γιώργος Σουρής. Να θυμηθούμε και μια μοναχή της Καθολικής Εκκλησίας με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1910 και την ξέρουμε σαν μητέρα Τερέζα, Ανιέζε Μπογιάντζιου το όνομά της. Μάλιστα το 1979 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και το 2016 ανακηρύχθηκε Αγία από την Καθολική Εκκλησία. Και άλλα γεγονότα γίνανε σαν σήμερα, να δούμε όμως τι θα γίνει σήμερα κάτω από τον Αυγουστιάτικο φεγγάρι στις Πρέσπες. Οι συναυλίες λοιπόν των Πρεσπών στην ουσία ξεκινούν σήμερα, χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε την συναυλία της Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών στις 8.30 ώρα το βράδυ, η οποία θα είναι η συναυλία αφιερωμένη στον Απόστολο Καλδάρα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου βέβαια από καιρό έχει βγάλει έναν δίσκο που τραγουδάει τα τραγούδια του Καλδάρα, ο δικός μου Απόστολος ο τίτλος του δίσκου, οπότε εμείς θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια, όσοι βρεθούν δηλαδή εκεί, όπως είπα κάτω από το φεγγάρι του Αυγούστου. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
1: Δίσου, γκραν.
2: Γκραγκάσα.
1: Όχι, γκραν πρι. Και ειδοποίησε τους άλλους ότι θα περάσω το βράδυ στις 10 με ένα ταξί να σας πάρω.
2: Απόψε θα κλάψουνε μάνε και θα θρυνήσουνε τέκνα. Θα γίνει το ολοκαύτωμα του Ζαρκαδίου που λένε.
1: Τρομάρα να σώσω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό Μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών, τη συνεδρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανα αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου τις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά έχει 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη. Η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί. Πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Έρθη Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές πλημμυρολογικείο Σερών, παρουσίαση της κυρίας αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. Συγγνώμη, 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι από το δικαστήριο τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η αστυνομική στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που όπως είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκης διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το αφορήσει να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα, μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης, και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδος πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι ασταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της Αδεδία αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, μάλιστα, είτε της Αδεδία αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη

0: Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το master plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου. Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο Διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγκραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα

0: πάντα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earthpeer έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φίδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος Λίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία τους κτηνοτρόφους και των καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανιακτήστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
4: Χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάννα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φαίνεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για τον λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Άμμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμμο. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ως ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7, καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχους του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το περνατικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο σε 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς, ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουν βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και αναδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή 3 εργατοφυλάκων και 1 πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό ανθρωπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, είναι αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η διεύθυνση εκπαίδευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρχαν σε Λέσχο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, και παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στο τμήματο να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Τικηδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίου, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 10ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το ακριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο ακριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει αν αφαιρέσεις το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές, και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες, 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκου, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν να αξιώσει στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρων Μικρού Μήκου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδικητικής Επιτροπής, ο Κρισιάν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά, προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουραζιέρας. Μια κουραζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Βίκη, κατά πληροφορίες ή κοίτανε οι ιστορικές φαρέες, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη. Φέτος όμως αποκαλύπτηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο δήμαρχο της Καλαμάτας, Ανάσο Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλώνας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλώνας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλώνας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα τις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, Ιατική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις Χηρίας, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως πρόβλημα το νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα Κυριαζή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά?
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικών. Τη μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νέους μισθωτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η σύνταξη της κυρίας για αυτούς, είπαμε, που λαμβάνουν συντάξη μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιος ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15.8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 16.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χαμηλή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χαμηλή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, που μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χερίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
0: Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους. Ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ, υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουν η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό, τότε οριμαστεί. Τότε θα αρχίσουν να φαίνονται, να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι, για άλλες είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό

0: καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επιδρομιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ ότι τη Δευτέρα το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών.

0: δεξιό του έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά νεάρια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
2: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο η συνεδρίασή του, προκειμένου να εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όρους.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
3: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, Και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία. Και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
6: Όρια, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών, είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό, συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίω στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη, εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνη των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις 4 φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διονυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζεται για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, mm-hmm. όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, mm-hmm. θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διτής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα, ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
8: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Mm-hmm. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή. Και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια επειδή, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο, που θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι,
8: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
9: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
10: Red Code ονομάζεται αυτό το οποίο, η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακούστα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
1: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
12: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονής εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το Σύνολο του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
14: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απειλή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσει Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλι έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
1: νερκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
14: Ακριβώς.
1: Ελάχιστα.
14: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν, μάλιστα τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πρώτο φέρ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εδώ μεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
14: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
1: Δέσποινα Συριοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διυλιστήρια εισιτήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς ο Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνής τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα, αγωγό. Περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
16: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
15: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
5: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζει το στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στου ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ το πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, τη Γιώτα Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με τη Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλο ενδεχομένω να ενταχθούν στα ψηφοδέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν, υπάρχουν παρεξηγήσει και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλε τι περιφέρειε υπάρχουν και οι υποψήφοι βουλευτέ από το ΠΑΣΟΚ και προφανώ υπάρχει και μια σχετική κρίνια από του νυν πολιτευτέ του ΠΑΣΟΚ και του βουλευτέ σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένω να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτα του κόμματο.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
17: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και τη Διευθύνση Έγκρο Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει και σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Σαββουλάκη θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέο, υπό τον τίτλο Ιδιωτικό χρέο, αλλάζουμε του κανόνε, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Μα είπε για του βουλευτέ που, που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψει και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με του βουλευτέ που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγε ώρε από τώρα.
17: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
17: Ναι, μόνο για να συζητήσει το θέμα τη πρόταση για την, τον Έμπρο. Ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
17: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εγκρίθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
18: Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικίας 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την οριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
19: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσίου στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά παμφτωχής αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Dolly Parton πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Dollywood και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Face του Champions League θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟ, από το ΜΕΚΑ και την ΚΟΣΜΟΤΕ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλιας Λόγω Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η Εθνική Ομάδα Βόλι των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η Εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Face του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Face. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτή είναι η 13η εκπομπή με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90, η 13η Τετάρτη την οποία αφιερώνουμε στα 90s, ένας κύκλος εκπομπών που θα ολοκληρωθεί στις 15, δηλαδή η σημερινή και άλλες δύο, και μετά τις Τετάρτες θα ξεκινήσουμε ένα καινούργιο αφιέρωμα, μετά έτσι από τα μέσα προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Έχουμε καιρό όμως να πούμε περισσότερα γι' αυτό όταν φτάσουμε τότε. Λοιπόν, είμαστε στα 6 προς 7 λεπτά μετά τις 3 εδώ στα στούντιο της Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, ενώ ο Σωτήρης Νάστος φροντίζει τον ήχο στα στούντιο της Ερτ Φλόρινας. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Για να θυμηθούμε και σήμερα μερικά εμβληματικά άλμπουμς από τα 90s, όπως αυτό με το οποίο ξεκινάμε, το Use Your Illusion 1. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει τραγούδια από το Use Your Illusion 2, δύο διπλά άλμπουμς που οι Guns N' Roses κυκλοφορούσαν το φθινόπωρο του 1991. Το November Rain είναι ασφαλώς ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε όλη την πορεία τους οι Guns N' Roses. Με αυτό ξεκινάμε, μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

πιο επικές στιγμές του Use Your Illusion 1 και γενικότερα και των δύο Use Your Illusions που κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε, το φθινόπωρο του 1991. Ένα άλμπουμ, το Use Your Illusion 1, που έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 2 του Billboard, το αμερικάνικο chart. Φυσικά πολύ μεγάλες πωλήσεις και στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα άλμπουμ όπως και το Use Your Illusion 2 που ακουγόταν παντού στις αρχές της δεκαετίας του 90. Για να σταθούμε και στο Don't Cry μέσα από τη δουλειά αυτή των θρυλικών Guns N' Roses.

Αυτά λοιπόν με τα δύο Use Your Illusions. Ένα το παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το Use Your Illusion 2. Σήμερα είχε σειρά το Use Your Illusion 1. Αφήνουμε τους Guns N' Roses σε αυτή τη 13η εκπομπή με το αφιέρωμα σε σημαντικά τραγούδια και δίσκους της δεκαετίας του 90 στο διεθνή χώρο. Και πάμε τώρα σε μια υπέροχη μπάντα, τους Crowded House. Στη χώρα μας γνώρισαν επιτυχία. Βέβαια μιλάμε για ένα συγκρότημα που κυρίως απευθυνόταν σε αυτό που λέμε alternative κύκλους. Στη χώρα μας γνώρισαν επιτυχία. Βέβαια μιλάμε για ένα συγκρότημα που κυρίως απευθυνόταν σε αυτό που λέμε alternative.

Θα πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το Good Face, τον Crowded House, αφού πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το άλμπουμ στην πατρίδα τους, στην Αυστραλία αλλά και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ παράλληλα ήταν και το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που μπήκε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα λοιπόν γνώρισε επιτυχία και στον ευρωπαϊκό χώρο και στη χώρα μας ακούστηκε αρκετά. Το άλμπουμ αυτό, το Good Face, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το 1991. Και από τη δουλειά αυτή, μετά το Weather With You, για να πάρουμε μια ακόμη γεύση. Fall at your feet.

Αφήνουμε τους Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς σε καταγωγή Crowded House και στα 28 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε και πάμε να θυμηθούμε το εμβληματικό debut album των Jamiroquai. Αναφερόμαστε στο Emergency on Planet Earth, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος των Jamiroquai, με ηγέτη βέβαια τον JK, κυκλοφορούσε τον Ιούνιο του 1993 και πραγματικά έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση με αυτό τον υπέροχο acid jazz, soul, funk, disco, είχε τόσες επιρροές ο ήχος τους. Εξελίχθηκαν βέβαια στην πορεία οι Jamiroquai, φτάνοντας μέχρι και τις μέρες μας, μάλιστα προς το τέλος αυτής της χρονιάς και το πιο πιθανό του 27 θα έχουμε το νέο άλμπουμ των Jamiroquai, συμπληρώνονται σχεδόν 9 με 10 χρόνια από το τελευταίο τους του 2017. Γενικότερα είναι συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 15 ετία, ηχογραφεί πολύ αραιά και δεν έχει τη συχνότητα των κυκλοφοριών που είχε στα 90s και στα Zeros. Θα θυμηθούμε το ντεπούτο λοιπόν, τον Jamiroquai, πολλά τα τραγούδια που ξεχώρισαν από ένα κλασικό άλμπουμ που θεωρείται πλέον. Πάμε να θυμηθούμε πρώτα το Blow Your Mind.

Αυτό λοιπόν είναι το Blow Your Mind, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα από αυτή τη δουλειά. Μιλάμε για ένα άλμπουμ που γενικότερα πήρε πολύ καλές κριτικές και εμπορικά τα πήγε θαυμάσια στο νούμερο 1 του Βρετανικού charts με πάνω από 1.200.000 αντίτυπα να πουλάει τότε. Μιλάμε για την εποχή βέβαια που το βινίλιο και το CD κυρίως βρισκόταν στην απόλυτη ακμή του. Και πολύ μεγάλη επιτυχία του δίσκου αυτού, αυτό το τραγούδι ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας, ήταν το Too Young to Die. Για να το θυμηθούμε.

Στα 20 περίπου λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να σταθούμε σε άλλους δύο δίσκους που θέλουμε να παρουσιάσουμε σε αυτή τη 13η εκπομπή του αφιερώματος στα 90s. Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει κοντά στα 65 albums, από 2 σε κάποια και από 3 τραγούδια από αυτά τα albums, που νομίζω ότι καλύπτουν έναν ευρύ χώρο τόσο από την alternative rock σκηνή, όσο και από τον ηλεκτρονικό χώρο, ακόμη και από την hip hop και την σκηνή της jazz και της soul. Προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε τραγούδια και albums τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη δεκαετία του 90. Τώρα θα πάμε στο ντεπούτο των Manic Street Preachers, το οποίο κυκλοφορούσε αρχές του 1992. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Generation Terrorists και πραγματικά από τότε καταλαβαίναμε ότι οι Manic Street Preachers είναι ένα συγκρότημα που θα ερχόταν για να μείνει. Και αυτό αποδείχθηκε στην πορεία τους, ακόμη και μέχρι τώρα είναι στη δισκογραφία, έχοντας κυκλοφορήσει κοντά στα 15 studio albums στα 30 και κάτι χρόνια από το ντεμπούτο τους. Πάμε να πάρουμε μια γεύση με το All Time Classic βέβαια που περιλαμβάνεται σε αυτό το album και ένα από τα πρώτα πολύ γνωστά τραγούδια των Manic Street Preachers, το Motorcycle Emptiness.

Motorcycle Emptiness από το Generation Terrorist του debut album των Manic Street Preachers, Φεβρουάριος του 1992, όταν κυκλοφορούσε αυτή η πρώτη δουλειά. Και για να ακούσουμε και κάτι ακόμη από το album αυτό, θεωρείται από τις πολύ καλές alternative δουλειές στη δεκαετία του 90, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, το album αυτό, Your Love. You Love Us, συγγνώμη, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Και επιστρέφουμε για να ασχοληθούμε και να κλείσουμε αυτή τη 13η εκπομπή του αφιερώματος στα 90's με κάτι από τους Depeche Mode.

Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής ασχοληθούμε με το Songs of Faith and Devotion του Depeche Mode. Σε αυτό το αφιέρωμα στα 90s ασχοληθήκαμε βέβαια και με το Violator, το άλμπουμ με το οποίο εγκαινίαζαν τη δεκαετία του 90, το θρυλικό Violator, η Depeche Mode. Ωστόσο, σε αυτά τα άλμπουμς που προτείνουμε για αυτή τη δεκαετία, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στο Songs of Faith and Devotion, το άλμπουμ δηλαδή που διαδέχτηκε το Violator το 1993. Εδώ έχουμε έναν πιο επιθετικό, πιο σκοτεινό rock ήχο, λιγότερο ηλεκτρονικό σε σχέση πάντα με το Violator για τους Depeche Mode, οι οποίοι ίσως να ήταν και επηρεασμένοι εκείνη την περίοδο, όχι ίσως, σίγουρα ήταν, και από την αναδυόμενη εναλλακτική rock και grand σκηνή που ήταν στα πολύ πάνω της βέβαια, εκεί στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90. Εδώ μέσα υπάρχουν 2-3 πολύ ξεχωριστά τραγούδια, όπως αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα, το πρώτο τελευταίο, θα ακούσουμε και το In Your Room στη συνέχεια. Πρώτα όμως το κλασικό Walking in My Shoes, Depeche Mode, Songs of Faith and Devotions.

και θα πάρουμε μια γεύση ακόμη από το άλμπουμ αυτό, το Songs of Faith and Devotion, με το τραγούδι In Your Room. Ένα άλμπουμ που το συγκρότημα το έβρισκε σε μια δύσκολη περίοδο, με προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά για τον Dave Gahan. Μάλιστα τότε, μετά από αυτό το άλμπουμ και μετά την περιοδία που έκαναν, αποχώρησε και ο Alan Wilder από το συγκρότημα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά το τελευταίο άλμπουμ που το συγκρότημα ηχογράφησε σαν κουαρτέτο. Βέβαια, οι Depeche Mode στη συνέχεια βγήκαν από αυτό το αδιέξοδο, κυκλοφόρησαν μετά από μερικά χρόνια το άλμπουμ Ultra. Ο δίσκος πάντως εμπορικά τα πήγε θαυμάσια, μιας και είναι ένας από τους πιο πετυχημένους εμπορικά δίσκους των Depeche Mode, και βέβαια περιλαμβάνει και πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε ή το In Your Room, με το οποίο και θα κλείσουμε τώρα αυτή τη 13η εκπομπή που αφιερώνουμε στα 90s. Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να έχει την μουσική επιμέλεια, την παραγωγή και να είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αύριο Πέμπτη συνεχίζουμε τα αφιερώματα σε δισκογραφίες μεγάλων ονομάτων. Έχουμε το δεύτερο μέρος της δισκογραφικής διαδρομής των Cure. Την Παρασκευή κανονικά βέβαια οι νέες κυκλοφορίες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Neil Young στο ξεκίνημα της εκπομπής Heart of Gold, 4 λεπτά, σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 4, εδώ στο απόγευμα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο. Καλησπέρα λοιπόν.

Dolly Parton, το Τζολίν και για πολλούς Αμερικανούς η Dolly Parton υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια σπουδαία country τραγουδίστρια. Ενσάρκωσε μια εκδοχή της Αμερικής που σήμερα μοιάζει σχεδόν δυσέβρετη. Καλοσύνη, συμπόνια, φιλοδοξία χωρίς κινησμού, ταλέντο χωρίς έπαρση. Τα τραγούδια της κουβαλούσαν ελπίδα και κατάφερναν να ενώσουν ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν τίποτε άλλο κοινό. Είτε ερμήνευε country και bluegrass, είτε περνούσε με την ίδια φυσικότητα στην pop. Πίσω από τα στρας, το χιούμορ και τη χαρακτηριστική αυτοειρωνία της, υπήρχε και μια βαθιά ενσυναίσθηση. Η Dolly Parton μιλούσε για τη φτώχεια επειδή την είχε γνωρίσει, μιλούσε για τις γυναίκες που ασφιχτιούσαν μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, για τις εργαζόμενες γυναίκες που πάλευαν να σταθούν στα πόδια τους, και μετέτρεψε αυτή την ευαισθησία σε πράξη. Έχοντας μεγαλώσει με έναν πατέρα που δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, δημιούργησε την Imagination Library, μέσω της οποίας έχουν γενεμηθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το Τζολίν ξεπέρασε γρήγορα τα όρια μιας μεγάλης country επιτυχίας, πίσω από την ιστορία μιας γυναίκας λοιπόν που παρακαλεί μια εκθαμβωτική αντίζηλο να μην της πάρει τον άντρα, κρύβεται όλο το παράδοξο της Dolly Parton. Δύναμη και ευαλωτότητα μαζί, χιούμορ και φόβος, αυτοπεποίθηση και ανασφάλεια. Αυτό για την Dolly Parton που έφυγε χθες.

Η αλήθεια είναι πως η Αυστραλία έχει δημιουργήσει μια δική της σχολή πάνω σε αυτόν τον ήχο. Happy to have today από ένα group, από μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 2013 στην Byron Bay στην Αυστραλία. Η τώρα ήταν αυτή.

Dreams και Crazy Things. Και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, 2-10-6-0-6-64-29, χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί και περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα γραπτά μηνύματα, περιμένουμε να δώσετε στίγμα στο Viber του σταθμού, κόσμος radio, έτσι μας βρίσκεται.

Ντούγκενε με αυτή τη ρετρό διάθεση που έχουν πάντα στη μουσική τους. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι μάθαμε για μια έκθεση που θα έρθει, βέβαια θα αργήσει να έρθει, θα έρθει σε ένα χρόνο, αλλά 3 Ιουνίου του 27 για την ακρίβεια, αλλά είναι πολύ σπουδαία. Πρόκειται για την ατομική έκθεση του William Kentridge με τίτλο «Το μεγάλο ναι, το μεγάλο όχι», την πρώτη μεγάλης κλίμακας παρουσίαση του έργου του κορυφαίου διεθνώς αναγνωρισμένου νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη στην Ελλάδα με περισσότερα από 100 έργα. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τον Ιούνιο του 27. Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή καλλιτέχνες ξεκίνησε την πορεία του στη γενέτειρά του στο αποκορύφωμα του πολιτικού αγώνα κατά του Apartheid. Και παρόλο που το έργο του είναι βαθιά ριζωμένο στην πραγματικότητα της Νοτιού Αφρικής, είναι συγχρόνως απόλυτα οικουμενικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 οι διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης. Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

από τα πολύ αγαπημένα μας Protocol, El Michel Safer, Black Thought και Sean Little μαζί, και δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

Touch the Sky. Και λέω να μιλήσουμε για αυτές τις στιγμές που είσαι σε αυτό το σημείο ακριβώς, που νιώθεις ότι μπορείς να αγγίξεις τον ουρανό. Δηλαδή όταν είσαι στο αεροπλάνο, γιατί έγινε μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των πτήσεων και ασχολήθηκε κυρίως με τις ενοχλητικές συμπεριφορές. Νούμερο ένα λοιπόν στη λίστα με τις πιο ενοχλητικές συμπεριφορές από αυτή την έρευνα βρέθηκε, λέει, ο θόρυβος που προκύπτει από τις δυνατές συνομιλίες ή τη μουσική και τα βίντεο που παίζουν από ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς ο συνεπιβάτης μας να φοράει ακουστικά. Αυτό το ψήφισε το 27%. Επίσης, ένα 40% πρότεινε να απαγορεύονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Το 33% είπε πως δεν πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να επιτρέπονται. Στο νούμερο 2 των ενοχλητικών συμπεριφορών με 21% ήταν το προσωπικό. Το δικό μου προσωπικό αγαπημένο, να κατεβάζει την πλάτη του καθίσματος κανονικά, χωρίς να γυρίζει να κοιτάξει πίσω, απροειδοποίητα. Και έτσι μπορείς να προκαλέσεις και ατύχημα αν κάποιος έχει το ποτό του ή έχει ένα λάπτοπ πάνω στο τραπεζάκι. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι το έχετε βιώσει αυτό. Η πλειοψηφία, λέει, είπε ότι είναι απαράδεκτο να ξαπλώνουμε το κάθισμά μας στην οικονομική θέση. Μόνο εάν έχουμε ελέγξει πρώτα πίσω μας μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια υπάρχει ένα 10% που λέει ότι αυτή η δυνατότητα πρέπει να απαγορευτεί και θα συμφωνήσω επίσης. Ένα 8% είπε ότι το πιο ενοχλητικό είναι να βγάζουν επιβάτες τα παπούτσια τους ή να περπατούν ξυπόλοιτοι στο αεροσκάφος, ενώ υπήρχε και ένα 12% που δήλωσε πως δεν ενοχλείται από τίποτα. Μάλλον γιατί ακολουθεί αυτές τις συμπεριφορές.

επίσης κάτι με το οποίο ενοχλούνται οι άνθρωποι είναι το τι γίνεται με το σκίαστρο του παραθύρου. Ο επιβάτης που κάθεται λέει στο κάθισμα του παραθύρου πρέπει να το ελέγχει. Να λέει ένα 28% λέει ότι όλοι πρέπει να έχουν.

Curtis Mayfield και θρυλικά 70s, Move On Up. Στο μεταξύ έγραψε Ντενίσα Μπαϊρακτάρη στο One Man σήμερα ένα κείμενο για το emoji της μπλε καρδιάς και λέει ότι σίγουρα, σίγουρα το έχει στείλει ή το έχουν στείλει αντί της κλασικής κόκκινης. Πιθανολογούμε όμως ότι ίσως να μην γνωρίζεις, λέει, τι ακριβώς υποδηλώνει, γιατί κάθε χρώμα καρδιάς έχει τη δική του σημασία και η μπλε καρδιά συμβολίζει, λέει, κυρίως την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και τη φιλία. Πρόκειται για την πιο ήρεμη εκδοχή της κόκκινης καρδιάς, η οποία παραδοσιακά παραπέμπει στο πάθος και τον έρωτα. Και η μπλε καρδιά, λοιπόν, λέει ότι έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στα πληκτρολογιά μας. Το emoji όμως που σαρώνει και παγκοσμίως είναι ένα άλλο. Το πρόσωπο, λέει, που κλαίει από τα γέλια παραμένει σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των χρηστών εδώ και μια δεκαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Facebook, αντιπροσωπεύει περίπου το 5% όλων των emojis που στέλνονται καθημερινά, κυριαρχώντας σε διάκοπα από το 2014. Η μπλε καρδιά, λοιπόν, μπορεί να αποπνέει σταθερότητα και στήριξη, αλλά το γέλιο εξακολουθεί, λέει, να είναι η πιο ισχυρή γλώσσα της ψηφιακής μας επικοινωνίας. Σκέψου που φτάσαμε, που είμαστε, να ασχολούμαστε με την ποσόστοση στα emojis.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν το Heroes από Battered, μια μπάντα από την Αυστραλία, είδατε που λέγαμε και πριν. Ένα τραγούδι που μιλάει για τους καθημερινούς ήρωες, για όλους εμάς δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα και τις δυσκολίες της. Μάλιστα για το τραγούδι αυτό λένε πως, οι ίδιοι λένε, ότι αναφέρεται και στο γεγονός ότι πρέπει να ζούμε τη στιγμή και να επιλέγουμε να μένουμε στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και να δίνουμε εκεί εντός εισαγωγικών τη μάχη, γιατί είναι πιο σημαντικό το να προσπαθείς από το να φεύγεις. Καλησπέρα ξανά, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Μπαμπής Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, εδώ μέχρι τις 6 παρέα.

Αυτή ήταν η δική μας Στέλλα και το Adagio από το 2024, από εκείνο το άλμπουμ. Η Στέλλα που ακολουθεί μια πολύ ωραία αξιοζήλευτη πορεία στο εξωτερικό και όπως το ακούγαμε, θυμήθηκα ένα τραγούδι από το 2012, το μακρινό 2012.

Zennials, αυτή τη γενιά που δεν ανήκει πουθενά. Βρίσκονται ανάμεσα στην Generation X και την Generation Y και είναι εκείνοι που απόλαυσαν μια αναλογική παιδική ηλικία, αλλά η ενηλικίωσή τους ήταν ψηφιακή. Μεγάλωσαν χωρίς ίντερνετ και μηχανές αναζήτησης. Μεγαλώσαμε δηλαδή χωρίς κινητό, μεγαλώσαμε χωρίς κοινωνικά δίκτυα. Κάποια στιγμή δηλαδή λαμπήκε στη ζωή μας η τεχνολογία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτή η μικρογενιά που τοποθετείται ανάμεσα λοιπόν στην Generation X και τους Millennials, και είναι ανάμεσα στο 1977 και το 1983. Βρέθηκαν λοιπόν στο μετέχμιο δύο εποχών, και έχει πολύ πλάκα μάλλον το άρθρο αυτό στο τέλος, γιατί κλείνει με το ότι αυτό που κάνει εμάς τους Zennials γοητευτικούς είναι η εμπειρία που προσπαθεί να περιγράψει όρος, καθώς είμαστε, λέει, εκείνοι η ενδιάμεση που ξέρουμε να πλογηθούμε με τον οδικό χάρτη Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων, αλλά και με το GPS του κινητού. Έχω να σας πω πάντως ότι εγώ με αυτό το χάρτη έχω χαθεί και στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ήταν πολύ ωραίο εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που έπρεπε να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο.

Leon Bridges, All Day, All Night, καινούριο και αυτό από τα πρώτα 8 τραγούδια που έχουμε ακούσει από το νέο άλμπουμ που περιμένουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη εδώ με Λίντια. Και το έχουμε πει ότι είναι μια παραγωγή με Jungle αυτή η δουλειά και έχει αυτή την εξωστρέφεια και μας αρέσει πολύ αυτός ο νέος ήχος που υιοθετεί ο Leon Bridges. Λέγαμε πριν για εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που είχε τους δρόμους της Αθήνας και χωρίς αυτό δεν μπορούσες να κινηθείς αν έπρεπε να πας κάπου που δεν γνώριζες. Και λέω να ρίξω μια ματιά στην κίνηση, οπότε είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Τόσο πράσινο στο χάρτη, νομίζω δεν έχω δει ούτε στις αρχές Αυγούστου. Πολύ πολύ λίγη κίνηση εκεί στο κέντρο της πόλης σε κάποια σημεία. Διαφορετικά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Κινούμαστε ακόμα πολύ ελεύθερα στην Αθήνα. Τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι εκείνες τις εποχές μπορούσες να πεις, όταν δεν υπήρχε το GPS, μπορούσες να πεις ότι είχε πολλή κίνηση και γι' αυτό καθυστέρησα και έτσι να κερδίσεις, ας πούμε, να πεις αυτό το κατά συνθήκη ψέμα όταν σε βάζανε στην άκρη γιατί καθυστερούσες το ραντεβού. Σήμερα πια όμως δεν μπορείς να το πεις γιατί έχεις αυτό το GPS, οπότε βάζεις τη διεύθυνση και σου λέει σε πόση ώρα θα φτάσεις. Άσε που καμιά φορά σε πηγαίνει από κάτι μικρά στενάκια, χωματόδρομους. Νομίζω ότι οι Zenials με καταλαβαίνετε. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Λίκη Λί και Lucky Again για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Απογευματάκι Τετάρτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Joy Crooks, και πολύ ωραία ιδέα για απόψε είναι το σινεμά, και έχουμε 16ο Athens Open Air Film Festival σε εξέλιξη στην πόλη, αυτό το φεστιβάλ που πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και δημιουργεί κινηματογράφους υπαίθριους, και με ελεύθερη είσοδο μπορεί κανείς να δει μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Και σήμερα πηγαίνει σε μία από τις πιο απροσδόκητες διευθύνσεις της Αθήνας, αλλά και μία εξόχως ταιριαστή για την περίσταση ταινία μας προτείνει, καθώς στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης Ελπάσο. Εκεί λοιπόν θα προβληθεί απόψε στις 9 ο καλός, ο κακός και ο άσχημος από το 1966.

Shirley Bassey. Και στο μεταξύ, λίγο πριν φύγουμε, θέλω να σας πω να διαβάσετε στο lifeo.gr το άρθρο της Ειρήνης Γιαννάκη που έχει τίτλο «Πήγες όντως διακοπές αν δεν ανέβασες story» και γράφει πως η εμπειρία των διακοπών θυμίζει όλο και περισσότερο θέαμα προς κατανάλωση παρά βίωμα και όλα γίνονται για να έχουμε μια καλή ιστορία να διηγηθούμε ή ένα καλό post να ανεβάσουμε. Να το διαβάσετε.

ένα τραγούδι έγινε viral μέσα σε αυτή τη χρονιά, είναι αυτό εδώ που έφυγε μόλις. Take me there, Daddy, αυτός ο ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που θα έρθει και στην Αθήνα, θα έρθει 30 Οκτωβρίου στο Death Disco, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν, στο πλαίσιο της πρώτης του Ευρωπαϊκής Headline περιοδίας. Και περιμένουμε να τον δούμε live, περιμένουμε νομίζω και ένα καινούργιο single που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει σήμερα και η προπόληση, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο ραντεβού αυτό στις 30 Οκτωβρίου εδώ στην Αθήνα που έχουμε. Και φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της, από τον Μπάμπη Δούκαρο που φρόντιζε τον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπάμπολα, Τζούσι Φερέρι για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6 κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 26 Αυγούστου, Τετάρτη, ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Μία μέρα που θα θυμόμαστε την ημερομηνία που έφυγε η Ντόλι Πάρτον στα 80 της, που πέρασε σε αυτή τη διάσταση, την αιώνια, σε αυτή τη διάσταση που φεύγουν οι καλλιτέχνες, που γράφουν τη μεγάλη ιστορία, μένουν στην ιστορία. Και είναι φοβερό το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, που ήμασταν παράλληλα με την Ντόλι Πάρτον σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το πέρασμα που έκανε και έγραψε την ιστορία της στη μουσική, όπως και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Και εννοείται ότι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την Ντόλι Πάρτον και θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια παρέα. Μια γυναίκα που κατάφερε με δύναμη, με τσαγανό, με φοβερή προσωπικότητα να κάνει όλα αυτά που έκανε και να ανοίξει και τον δρόμο στις γυναίκες της country. Bill Withers, Lovely Days, Sunshine το edit. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. A lovely day, λέει ο Bill Withers. Ο καύσωνας είναι δυνατός. Είναι αυτή η κατάσταση που ούτε ένα περίπατο δεν κάνει κανείς. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό στην Αθήνα. Είναι δύσκολο. Δύσκολο το οτιδήποτε να κάνεις αν δεν είσαι σε κλιματισμό. Ούτε ο ανεμιστήρας δεν σου ζει.

Don't You Want Me, Cat Power, εδώ στο 2026 αυτή η εκτέλεση. Στα 80 της έφυγε το Dolly Parton, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά στη μουσική, και φυσικά άφησε και όλο αυτό τον αέρα της προσωπικότητάς της, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, μια πληθωρική γυναίκα, πανέμορφη, πολύ γενναιόδορη σε όλα, γενναιόδορη. Και ο λόγος που η Dolly Parton έγραψε την ιστορία της, ο λόγος που η Dolly Parton άφησε όλη αυτή την κληρονομιά, είναι γιατί ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη και είχε αυτό το streetwise που λέμε. Ήταν έξυπνη με τσαγανό, με την εξυπνάδα της ζωής, του δρόμου. Έζησε τη ζωή της, ήταν από φτωχή οικογένεια πολύ, μεγάλωσε με πολλά αδέρφια, σε μια οικογένεια που δεν είχαν καθόλου χρήματα και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Είχε δει από μικρή ότι είχε το ταλέντο να λέει ιστορίες και άρεσε πολύ αυτό στην οικογένειά της, γιατί γυρνούσε σπίτι και τους έλεγε ιστοριούλες και όλοι μπορούσαν να κάτσουν να την ακούσουν. Βρήκε ότι είχε νωρίς αυτό το ταλέντο, ότι μπορούσε να φτιάξει όμορφες ιστορίες που αργότερα τις δόρισε σε όλο τον πλανήτη, σε εμάς. Τις όμορφες ιστορίες από τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει και ερμηνεύσει η Dolly Parton. Μια γυναίκα, ήταν από τις πρώτες γυναίκες της country που βγήκε έξω με τη θηλυκότητά της χωρίς να φοβάται τίποτε. Αυθεντική, φοβερά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που είχε ατού η Dolly Parton. Ήταν αυθεντική γυναίκα, στα αλήθεια φοβερή προσωπικότητα, αυθεντικότατη. Δεν φοβόταν να είναι ο εαυτός της, δεν τράπηκε ποτέ για τίποτα, ακόμη και όταν την έλεγαν ξανθιά και χαζή. Έλεγε πάντα ότι εγώ μια χαρά τους τα έπαιρνα τα λεφτά. Πήγαινα να κάνω deals, έλεγε, στις δισκογραφικές εταιρείες. Με βλέπαν έτσι ξανθιά, χαμογελαστή, πληθωρική και με κορόιδευαν οι άντρες. Αλλά μια χαρά, εγώ έκανα τα deals και τους έπαιρνα και τα λεφτά και έκανα και τον deal που ήθελα. Γιατί ήξερε, ήταν γυναίκα που μεγάλωσε σε δυσκολίες φοβερές. Θα ακούσουμε παρέα ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια, προσωπικό αγαπημένο σίγουρα, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, γιατί είναι και αληθινή ιστορία, γιατί όλα τα τραγούδια ή ταινίες, οποιοδήποτε έργο γραφτεί μέσα από μια αληθινή ιστορία του δημιουργού, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ακουμπήσει, να αγγίξει, να φτάσει εκεί, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι αριστούργημα της μουσικής. Μικρό κορίτσι χειμώνας, η οικογένειά της δεν είχε χρήματα για να της αγοράσει παλτό και η μητέρα της μάζεψε κομμάτια από υφάσματα για να της ράψει ένα παλτό που ήταν έτσι patched made με πολλά χρώματα. Της έλεγε την ιστορία του Ιωσήφ καθώς το έφτιαχνε και τα κορίτσια στο σχολείο της έκαναν bullying, σοβαρό bullying, γιατί ήταν σαν ένα patchwork, αυτό που λέμε έτσι, σαν κουρέλια, κουρέλια μαζί φτιαγμένα, και την κοροϊδεύαν όλα τα παιδιά. Αλλά εκείνη έλεγε ότι πάντοτε ήταν περήφανη για αυτό το παλτό, γιατί ήξερε με κάθε βελονιά με πόση αγάπη το είχε φτιάξει η μητέρα της. Γι' αυτό έλεγε η Dolly Parton ότι όποιος είναι φτωχός, μοναχά όποιος το επιλέξει να είναι φτωχός, μόνο στο μυαλό μπορεί να είναι κανείς φτωχός και στην ψυχή. Ποτέ στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με πολύ μεγάλη αγάπη και αρμονία, όπως μεγάλωσε με τη δική της οικογένεια η Dolly Parton. Και γι' αυτό μπόρεσε όλη αυτή την αγάπη και την αλήθεια της ζωής να τη φέρει εδώ.

Εξαιρετικό τραγούδι, το My Nicholas, λοιπόν, για τη μητέρα της που δεν άλλαξε ποτέ. Και το φοβερό ήταν ότι όταν... Πολύ συγκινητικό τραγούδι, το My Nicholas, λοιπόν, για τη μητέρα της που δεν άλλαξε ποτέ. Και το φοβερό ήταν ότι...

προσωπικότητες της μουσικής και στάθηκε εκεί μπροστάρισα στην country, όπως ήταν με τα υπέροχα τραγούδια που έγραφε και τις μοναδικές ερμηνείες της, και ήξερε να γράφει και μεγάλες επιτυχίες ακόμη και αν δεν το είχε καταλάβει η ίδια, όπως το τραγούδι που ακολουθεί. Δεν περίμενε και η ίδια ότι θα γίνει ένα τόσο μεγάλο hit, αλλά είχε την ειλικρίνεια και το σθένος να παραδεχτεί ότι η φωνή που το τραγούδισε αργότερα, η Whitney Houston, μπόρεσε, εννοείται, να φέρει το κομμάτι ακόμη πιο ψηλά από ό,τι μπόρεσε να το πάει η Dolly Parton που το έγραψε. Ένα τραγούδι που έγραψε απλά για ένα συνάδελφό της όταν έπρεπε να χωρίζουν τους δρόμους τους, να κάνει τη solo καριέρα της, όταν πήρε το κάλεσμα αυτό του δικού της δρόμου που έπρεπε να ακολουθήσει και να αποχωριστεί έναν πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Δεν ήξερε ότι μπορούσε ένα τραγούδι να φτάσει εκεί όταν το άκουσα από την Whitney Houston, και παραδέχτηκε ότι εντάξει, στα χέρια της Whitney έπιασε ταβάνι το τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε original.

Όχι μόνο μία επιτυχία το I Will Always Love You, την ίδια μέρα γράφει και το δεύτερο μεγαλύτερο τραγούδι της ζωής της και έτσι έμπνευσε απλά με απλά πράγματα καθημερινά της ζωής. Έτσι με τον άντρα της που πήγαινε στην τράπεζα και ήταν, τον κοιτούσε μια γυναίκα όμορφη που ήταν στην τράπεζα. Ξαφνικά ο άντρας της έτσι πολλές συχνές επισκέψεις είχε στην τράπεζα και έγραψε αυτό το τραγούδι που περιγράφει την ανησυχία μιας γυναίκας. Μην τον χάσει από μια πιο όμορφη, πιο ψηλή, πιο χαριτωμένη. Αν και δύσκολο μια γυναίκα σαν την Dolly Parton, πόσο πιο χαριτωμένη και όμορφη από την Dolly Parton. Φυσικά εννοείται δύσκολο να χάσει τον άντρα της γιατί ήταν και πάρα πολύ αγαπημένη. Αλλά και δεν είχε και στα αλήθεια η Dolly Parton, δεν ήταν τέτοιος χαρακτήρας, δεν είχε αληθινή βαθιά ανησυχία, τόση ανασφάλεια. Είχε μια αυτοπεποίθηση, την είχε ως γυναίκα, αλλά έγραψε αυτό το τραγούδι εμπνευσμένη και το όνομα το πήρε από ένα μικρό κοριτσάκι 8 χρονών που τη ζήτησε ένα αυτόγραφο και την ώρα που της έδινε το αυτόγραφο τη ρώτησε πώς τη λένε και τη

Empire State Building έλαμψε σε ροζ αποχρώσεις το βράδυ της Τρίτης για την Ντόλι Πάρτον που έφυγε στα 80 της έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Εμείς θα ακούσουμε το When Someone Wants to Live.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Ain't no love in the heart of the city. Ναι, δύσκολο, δύσκολο το κέντρο της πόλης, όπως το λέει εδώ ο Bobby Blunt, ιδιαίτερα με το γκάψωνα που έχουμε τις δύσκολες μέρες αυτές. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής Road Trip Μουσικό μέχρι τις 8 με τον Παύλη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Από όπου και αν μας ακούτε, airtaco.gr, διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 210-6066-429, το τηλέφωνο στο στούντιο.

Μακ. Η Ντόλι Πάρτον είχε τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του φεμινισμού, διατηρώντας μια ιδιαίτερη και δική της στάση, παρόλο που η πράξη, τα τραγούδια της και η πορεία της είχαν ταυτιστεί με το φεμινισμό, απέφευγε συστηματικά να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, τη φεμινίστρια ως ταμπέλα. Δεν της άρεσαν γενικότερα οι ταμπέλες. Έλεγε είμαι feminine, έχω θηλυκότητα, είμαι απλά γυναίκα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ως φεμινίστρια. Αλλά αν το να είσαι σημαίνει, φεμινίστρια σημαίνει να είσαι μια γυναίκα που υποστηρίζει τις γυναίκες, κάνει πράγματα για τις γυναίκες, πιστεύει ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα, τότε υποθέτω πως είμαι. Απλά δεν μου αρέσει να βάζω ετικέτες ή να ακολουθώ ρεύματα ή να τοποθετούμε με τρόπους. Δεν πιστεύω ότι είμαι. Αν και το πρώτο της τραγούδι ήταν το Just Because I'm a Woman και έτσι συνδέθηκε όλο αυτό. Αλλά την αλήθεια έλεγε. Ήταν μακριά από όλα αυτά. Ήταν απλά αληθινή και πολύ γυναίκα.

Just because I'm a woman, Dolly Parton. Η Ντέλα Ρις στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media και στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Χωρίς κάτι πολύπλοκο, έτσι απλά γράφεις στο search Cosmos Radio. Το βρίσκεις και στέλνεις το μήνυμά σου.

Μπρούκον με το Tears Won't Lie. Η Ντόλι Πάρτον γνώριζε πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι την υποτιμούσαν εξαιτίας της εμφάνισής της. Αντί όμως να αλλάξει για να την πάρουν στα σοβαρά, έμαθε να χρησιμοποιεί αυτή την προκατάληψη προς όφελός της. Για δεκαετίες λοιπόν καλλιεργούσε μια υπερβολικά θηλυκή εικόνα με τεράστιες ξανθιές περούκες, μακιγιάζ, ψηλά τακούνια, εντυπωσιακά φορέματα. Αλλά πίσω από όλο αυτό βρισκόταν μια γυναίκα που έχτισε και μπορούσε να ελέγξει μια τεράστια επαγγελματική αυτοκρατορία, έτσι. Η Ντόλι Πάρτον είχε πει ότι περισσότερες, πάρα πολλές φορές είχε κάτι να διαπραγματευτεί με άντρες που υπέθεταν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι λόγω του τρόπου που εμφανιζόταν και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να τους πείσει για το αντίθετο. Τους άφηνε να πιστεύουν ό,τι ήθελαν μέχρι να κλείσει συμφωνία. Στη συνέχεια, όπως έλεγε και η ίδια με το χαρακτηριστικό χιούμορ της, μέχρι να καταλάβουν λέει επιτέλους ότι δεν είμαι χαζή, είχα πάρει λέει ήδη τα λεφτά και είχα φύγει. Αυτή η επιχειρηματική ευφυΐα που διαμόρφωσε πήρε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις καριέρας της. Προστάτεψε τα δικαιώματα των τραγουδιών της, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί στον Elvis όταν η ομάδα του θέλησε να κρατήσει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων για τραγούδι που αργότερα, όταν η Whitney Houston το έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, η Ντόλι παρέμενε η μόνη, ο μόνος άνθρωπος που είχε τα δικαιώματα για το δικό της τραγούδι και δεν χρειάστηκε ποτέ να φαίνεται λιγότερο ξανθιά, λιγότερο θηλυκή, λιγότερο προκλητική για να αποδείξει ότι ήταν έξυπνη. Αν κάποιος αμφισβητούσε την ευφυΐα της, κρίνοντας την από την εμφάνισή της, αυτό ήταν δικό του πρόβλημα και πλεονέκτημα για την ίδια, που σε έλεγε πάντα με το χαρακτηριστικό της τρόπο.

Λίμπερι, θα ακούσαμε την Αμίκα και τη Ζαζ παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ντουέτα φοβερά έκανε και η Ντόλι Πάρτον το 2024. Ήθελε να κάνει και το κομμάτι της έτσι. Την έπιασε μια ροκιά το 2024. Ήθελε να συνεργαστεί με ροκ καλλιτέχνες και να κάνει ένα ροκ άλμπουμ. Το ονόμασε και Rockstar. Ντύθηκε και έτσι με τα λεοπάρτι στο εξώφυλλο. Ντόλι, αλλά Ντόλι. Και φυσικά γιατί δεν είχε η γυναίκα κανένα περιορισμό μουσικό, έτσι. Της άρεσαν και η Judas Priest πάρα πολύ. Συνεργάστηκε και με τον Rob Halford, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Και έφτιαξαν φοβερά τραγούδια. Υπάρχει και το Deluxe, η Deluxe version του άλμπουμ που έχει περισσότερα τραγούδια μέσα που συμμετέχουν από τον ο Halford, ο τραγουδιστής του Judas Priest. Είναι μέσα ο Paul McCartney, πολλής κόσμος. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια. Έχει κάνει και το I Hate Myself For Loving You με Joan Jett και Black Hearts. Είναι με τη Stevie Nicks μέσα. Είναι ο Steven Tyler, τον Aerosmith, John Fogerty. Έχουν κάνει μαζί το Long As I Can See The Light και έχει διαλέξει και φοβερά τραγούδια. Every Breath You Take έχει μέσα, Long As I Can See The Light και πολύ ωραία τραγούδια folk rock. Φοβερές επιλογές έχει κάνει, είχε κάνει η Dolly Parton. Θα ακούσουμε τώρα τη συνεργασία της με Emmy Lou Harris και Sheryl Crow. Τώρα φοβερές τρεις φωνές μαζί, Dolly Parton, Sheryl Crow, Emmy Lou Harris στο You're No Good. Φοβερή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή του άλμπουμ αυτή.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Electric Spanish. 5 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Τετάρτης είναι, 26 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καύσωνας, φοβερός. Ας ελπίσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, έτσι, κάποια στιγμή να δροσίσει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Το ευχάριστο είναι ότι διαβάζουμε εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και στο Viber, έτσι. Σε ένα search Cosmos Radio στέλνετε τα μηνύματά σας ότι δροσίζεστε με τις μουσικές του κόσμου. Αυτός είναι ο σκοπός. Να δροσιστούμε. Sam Cooke, Claudia Mottola, road trip μουσικό μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Sam Cooke στον αέρα μας και στη μαγεία, η μαγεία του Sam Cooke.

Λίζα Μπραμπά, Μάρι Φροές, από το Εσκίνα των Σόλ που κυκλοφόρησε τώρα το 2026, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, καθαρά, όμορφα, σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, φωτογραφίες. Ευχάριστο είναι να βολτάρει κανείς μέσα στο airteco.gr που θα τα βρεις όλα. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, Messenger. Νόγκα Έρες, την είδαμε live, καταπληκτική, End of the Road, πολύ ωραία παραγωγή αυτό το άλμπουμ, Kids, ο τίτλος.

of the road, Long Aires. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί στο τέλος του δρόμου. Και για κάποιο λόγο μάλλον δεν γνωρίζουμε. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει κανείς. Πιθανότατα. Υπάρχουν κάτι ιστορίες όμως. Περιέργειες. Που έχουν διηγηθεί άνθρωποι που... είδαν το άσπρο φως και ήρθαν πίσω και θυμούνται ατάκες που έλεγαν οι γιατροί με λεπτομέρειες, διάφορες τέτοιες ιστορίες. Α, καλά, αλλού την πήγαμε την Ογκαέρες.

Riverside, Bonobo και Joy Crooks για το 2026. Δεν ήθελε να μπαίνει σε κατηγορίες η Dolly Parton. Ήθελε να εξερευνήσει λίγο, την είχε πιάσει αυτό που λέμε η rock κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Και όπως λέγαμε και πριν, δεν ξέρω αν εσείς που μόλις συντονιστήκατε δεν ήσασταν μαζί όταν λέγαμε για το καινούριο άλμπουμ που έβγαλε το 2024, το Rockstar, που την είχε πιάσει το Rockstar ηλίκη η Dolly Parton, και πολύ καλά έκανε γιατί της βγήκε πολύ ωραίο το άλμπουμ, γιατί είχε φοβερές συνεργασίες. Και όπως είπε και η ίδια, το έζησε, ήθελε να το ζήσει. Ήθελε να το ζήσει και το έζησε, και έκανε και φοβερές επιλογές. Δηλαδή θα ακούσουμε τώρα παρέναν ύμνο τη Southern Rock που διάλεξε το Lynyrd Skynyrd και το ερμηνεύει μαζί με τους, Lynyrd Skynyrd. Φοβερό το ότι διάλεξε το Free Bird. Όχι γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια.

Ύμνος τώρα είναι το Freebird του Lynyrd Skynyrd. Αλλά δεν θα περίμενε κανείς τώρα ότι θα το διάλεγε η Dolly Parton να το ερμηνεύσει. Και πολλά άλλα έτσι, με το Rob Halford μέσα, το Stairway to Heaven, Heartbreaker. Εντάξει, εμείς θα ακούσουμε Freebird, ύμνο Southern Rock, μαζί με Lynyrd Skynyrd όμως. Αυτό είναι το φοβερό, ότι όλα τα έκανε ντουέτα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Never and Ever, αυτή την εκτέλεση. Τραγούδησε live στο Nashville λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2025. 8 παρα 25 είναι, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr.

0: Δείξε ότι η άμεση ανταπόκριση της τεχνητής νοημοσύνης, η απάντηση δηλαδή σε δευτερόλεπτο που σου δίνει σε πολύπλοκα ερωτήματα χωρίς αναμονή, αλλάζει τις προσδοκίες των παιδιών από τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Περιμένουν και από τους άλλους, από τους ανθρώπους γύρω τους, την ίδια ταχύτητα. Και απογοητεύονται. Θέλουν αμέσως την απάντηση. Δεν φτάνει που είχαμε αυτό το χουί, οι άνθρωποι μικρό threshold στην αναμονή. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Αυτό δείχνει η έρευνα. Δεν θα περιμένει δευτερόλεπτο. Νομίζω έτσι, τόσο γρήγορη είναι και αυτή η εκτέλεση. Έχω μια αίσθηση του Michael Bublé. Ελπίζω να πέτυχα αυτή. Που νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορη. Αγχωτική εκτέλεση για κάποιο λόγο του Can't Buy Me Love του Michael Bublé. Ενώ είναι ωραία. Ταυτόχρονα έχει αυτό το εφέ, όπως το AI, αγχώνεσαι. Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Ναι, ναι, είναι πολύ τσιτωμένη.
1: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

Μάικλ Μπούμπλε με τσιτωμένη εκτέλεση. Talking by my love, έτσι τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα έπαιζε και τότε το 40 η ορχήστρα του Χουάντα Ριέντζο στο τάγκο. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο Χουάντα Ριέντζο με την ορχήστρα του, έπαιζαν γρήγορα και αγχώθηκαν όλοι οι άλλοι. Τους τσιτώσανε, φοβηθήκανε η μουσική σου. Λέει τώρα πρέπει να παίξουμε κι εμείς έτσι γρήγορα, χωρίς λόγο. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ο Χουάντα Ριέντζο δεν έπαιζε γρήγορα για να παίζουν κι όλοι οι άλλοι. Αλλά είμαστε μιμητικά όντα, ξέρω εγώ. Ήθελαν όλοι να παίζουν έτσι γρήγορα. Φοβερή ορχήστρα από τις ωραιότερες και θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή του 40 σε μια φοβερή στιγμή για το τάγκο. Ορχήστρα Χουάντα Ριέντζο και Ουμιλασιόν. Μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό θέμα, Φοβερό τώρα, τη δεκαετία του 40, κάποιος να σκεφτεί να βάλει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Το συναισθηματικό εξευτελισμό, δηλαδή τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα νάρκισσων ίσως. Αυτό είναι, από ναρκισμό γίνεται αυτό, να δέχεσαι τα τερτύπια του άλλου, παράλογα πράγματα, ας πούμε, που σε υποβαθμίζουν, όπως λέει μέσα. Ο Έκτορ Μαουρέ, αηδώνει φοβερή φωνή ο Έκτορ Μαουρέ, αυτό περιγράφει. Περιγράφει ότι υποβαθμίζεται κανείς όταν βρίσκεται σε μια λειψή αγάπη κάπως, που αναγκάζεται να γονατίσει, όπως το λέει, κάτω από το ζυγό μιας κατάστασης που σε ταλαιπωρεί, σε υποβαθμίζει και τελικά βρίσκεσαι σε έναν συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό. Ομιλασιόν, Έκτορ Μαουρέ.

0: Πρόσφατα λοιπόν Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο, δεκαετία 40, και μια πολύ καλή συμβουλή που έρχεται από τόσο μακριά, από το παρελθόν του 40, ότι έρωτες αγάπες που χρειάζεται να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά σε υποβαθμίζουν. Φοβερή λέξη αυτή, τη λέξη αν θυμάται κανείς θα διστάζει να πάρει μέρος σε τέτοιες αγάπες και έρωτες και περιπέτειες, έτσι.
1: Cosmos Classic.

βλέπω τώρα το άλμπουμ αυτό που λέγαμε, το Rockstar που έκανε η Dolly Parton. Εντάξει, είναι, μιλάμε μία και μία οι επιλογές. Όλη η αφρόκρεμα της Rock είναι φοβερά, πως έχει επιλέξει τις φωνές που συνεργάστηκε στο Rockstar του 24. Είναι η Ann Wilson μέσα από τις Heart, ο Steve Perry, η αιώνια υπερφωνάρα των Journey, ο Sting, ο Paul McCartney, η Stevie Nicks των Fleetwood Mac, ο Steven Tyler των Aerosmith, Chris Stapleton, εντάξει, Miley Cyrus που είναι ανεψιά της, βαφτισιμιά της τι είναι, ο Halford του Judas Priest, είναι η Lynyrd Skynyrd, Michael McDonald, φοβερές, Money Skin, φοβερές επιλογές έκανε έτσι μία και μία. Είχε το γούστο της, το είχε η Dolly Parton να τα λέμε αυτά. Εμείς όμως θα την ακούσουμε σε συγκλονιστικό τώρα ντουέτο. Ευχαριστούμε πολύ που το κάνανε με John Fogerty. Long as I can see the light, με Dolly Parton. Oh, you can.

2024. Dolly Parton, John Fogerty στο Long As I Can See The Light, Creedence Clearwater Revival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, είναι Τετάρτη, έρχεται το βραδάκι της Τετάρτης, τελειώνει και ο Αύγουστος, καυτός καυτός με φοβερό καύσωνα, ούτε λίγη δροσούλα στο τέλος του, ο Αύγουστος μόνο μέσα από τις μουσικές του κόσμου οι δροσούλες. Διαβάζουμε στα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ στον κόσμο γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, Ρομπίνη Σταγκουράκη, Δημήτρη Κακαουνάκη, εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και με δροσερές νότες πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Ella Langley με τον Big X Thump Lang. Ella Langley είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα. Μην πω ότι είναι το πιο δυνατό όνομα στην country μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραπάνω και από την Taylor Swift, παραπάνω και από την Lainey Wilson. Περιμένουμε να δούμε και μέσα στους επόμενους δύο μήνες τις υποψηφιότητες, τις τελικές υποψηφιότητες για τα βραβεία της country, για τα CMA Awards που θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο του 2026, όπως πάντα στο Νάσβιλ και στο Bridgestone Arena. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Noga Rez. Noga Rez που την είδαμε φέτος το καλοκαίρι, την είδαμε τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια εξαιρετική φωνή που έκανε στάση στη χώρα μας, γεννημένη το 89 στο Τελαβίβ, μεγάλωσε στην παραλιακή πόλη Κεσάρια, ασχολήθηκε από μικρή με την μουσική και μ' αρέσει πάρα πολύ επειδή βάζει την ηλεκτρόνικα, βάζει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία μέσα στη μουσική, βάζει την jazz, έχει επιρροές από τους Flying Lotus, από την Björk, από τον Frank Ocean και τον Kendrick Lamar. Δυστυχώς ήρθε σε μια περίοδο που έκανε πάρα πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι, εκεί μέσα στον Ιούλιο έκανε 38-40 βαθμούς και μου θυμίζει λίγο, ακριβώς το επόμενο τραγούδι που πάμε να ακούσουμε, μου θυμίζει τον Fantastic Negrito, όταν περίπου ίδια εποχή είχε έρθει μέσα στον Ιούλιο πάλι με 40 βαθμούς στην Αθήνα, με λίγο κόσμο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να τραγουδήσει και μας έλεγε backstage ότι μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η πόλη σας, η πανέμορφη Αθήνα μου θυμίζει τις Φιλιππίνες ή την Ινδονησία από τη ζέστη και την υγρασία. Φαντάστηκε να κρίνει το λοιπόν και they go low.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Hold me tight.

Αυτό είναι ο βασιλιάς του Night It's Alright for Love, Elvis Presley, από το κινηματογραφικό G.I. Blues που ηχογράφησε το 1960. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Voldek. Voldek και How Long.

Αυτός είναι ο David Walters και το Music. David Walters ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Kendra Morris. Kendra Morris έχει γεννηθεί στη Φλόριδα, αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και έγινε γνωστή το 2013 και έχει κλείσει ήδη τα 44 με την διασκευή των Pink Floyd στο Shine You Crazy Diamond, ένα κομμάτι που είχε ακουστεί τότε στην κινηματογραφική ταινία στο Dead Man Down που πρωταγωνιστούσε ο Colin Farrell. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την Kendra Morris λίγο πριν τις 8.30.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Τετάρτη σήμερα βραδάκι. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Και εγώ είπα να επιστρέψουμε με το No Woman No Cry και τους Fugees από τα παλιά.

Αυτή είναι η Εντελούπ και η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο που μας έρχεται από τη Βραζιλία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία. Μάλιστα την έχουμε ακούσει σε εξαιρετικές συνεργασίες και με τον Ιμπραήμ Αλούφ πριν από χρόνια. Την είχαμε δει και στο Ηρώδιο, μάλιστα. Έκπληξη όταν είχε εμφανιστεί στο πλάι του Ιμπραήμ Αλούφ, παρουσιάζοντας τότε το τελευταίο του άλμπουμ. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο που επιστρέφει με ένα live που είχε ηχογραφήσει στο Νάσβιλ, το τελευταίο της ζωής του Κουβανού και του μέλους του ιδρυτικού στελέχους των Mavericks, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και ηχογράφησε στο Νάσβιλ 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο, και μας διασκευάζει Ντεμιρούσο Forever and Ever.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και το Strangers in the Night. Λίγο νωρίτερα πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Σαν Φραντζίσκο. Συναντήσαμε τους Αλαλάς και το Tell Me. Οι Αλαλάς είναι μία από τις μπάντες που έχουν δημιουργηθεί στην ακτή του Σαν Φραντζίσκο και μας κάνουν ένα ταξίδι στην ψυχεδελική μουσική, ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60 και του 70, του καλοκαιριού της αγάπης. Και πάμε να συναντήσουμε για τη συνέχεια έναν τραγουδιστή που μας έρχεται από το Σικάγο, από το Ιλινόι. Παίζει τζαζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τον Kurt Elling. Kurt Elling που είχε ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για τη μουσική μέσω του πατέρα του, ο οποίος λειτουργούσε σε μια λουθυρανική εκκλησία και ο ίδιος ξεκίνησε να τραγουδάει σε χοροδίες και να παίζει μουσικά όργανα. Ήδη στα 56 του θεωρείται ένας από τους καλύτερους jazz mainstream crooners.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε έχετε επιστρέψει από διακοπές, είτε οι πιο τυχεροί από εσάς που φεύγουν τέτοιες μέρες για διακοπές, είτε για όλους εσάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε στα νησιά ή οπουδήποτε και μας κάνετε ακρόαση, είτε ιντερνετικά, είτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Η Nubian Twist παρέα με την Eniola στο Body Flows, ενώ την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν η Ezra Collective παρέα με τον Μπασαλιό στο Only Love. Δύο τραγούδια λοιπόν από δύο κολεκτίβες με άφρο μουσική, με αρκετά στοιχεία από την High Life μουσική, από την Γκάνα, από την Δυτική Αφρική, βάζοντας φυσικά μέσα τον νέο ήχο, τον νέο ήχο που μας έρχεται από την Ευρώπη και δύο από τη Μεγάλη Βρετανία, και μας κάνει και μια αναδρομή στο παρελθόν, στον ήχο της δεκαετίας του 70, από εκεί που είχαν ξεκινήσει τότε η Ιωσιμπίσα και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζοντας το άφρο και βάζοντας τον ήχο από την Ιγυρία εκείνη την εποχή μέσα στις μελωδίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε την Marie Frost.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 95 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο Release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges. Leon Bridges μέσα στον Ιούλιο κυκλοφόρησε 5 εξαιρετικά τραγούδια. Καινούριο άλμπουμ λοιπόν από ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα και τον έχουμε ακούσει σε διάφορες πτυχές της καριέρας και της μουσικής του, αναζητήσεις με μουσική μέσα από τη soul, μέσα από την R&B αλλά και από την jazz. Και εγώ προτείνω μετά τον Leon Bridges πάμε να συναντήσουμε τον Curtis Harding.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο με το νέο του άλμπουμ, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Ήταν 24 Ιουλίου όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο σε παραγωγή, αλλά έπαιζε μέσα και ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, έπαιζε drums και percussion με τον Λάζαρο Μαντζάνο, με το κουβανέζικο fiddle και φυσικά με τον Max Abrams, με το σαξόφωνο. Ούτως ή άλλως με τον Max Abrams είχαν ξαναδουλέψει ο Ραούλ Μάλο και στο προηγούμενο του άλμπουμ είχε κάνει εξαιρετικές μελωδίες και τραγουδήσει εξαιρετικά τραγούδια. Είχε τραγουδήσει και το Sway και αρκετά άλλα. Και ο Ραούλ Μάλο επέστρεψε, λοιπόν, που τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας, με μια σειρά τραγουδιών που δεν περιμέναμε, πέραν το Σιμπονέ και το Guantanamera που το είχαμε ξανακούσει, με το Before the Next Teardrop Falls, ένα κλασικό country κομμάτι της δεκαετίας του 70, με το Forever and Ever, με το Blue Moon και φυσικά με το Bella Ciao. Εμείς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Keb Mo. Keb Mo επέστρεψε στη δισκογραφία Hand It Over, εδώ παρέα με τους Soweto Gospel Choir.

0: Αυτό ήταν ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem, ο κουρδικής καταγωγής Κάρουαν που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Λίγο πριν το τέλος για απόψε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια μικρή στάση στην Ιταλία.
1: Basta pizza allora, arriva sì o no, abbracciami fortissimo. Mi sembra un disastro, ma forse non lo è.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην συμπαθούσε, έστω να συμπαθούσε, την Dolly Parton. Ήταν αυτό το χαμόγελο, ήταν αυτή η φωνή, ήταν αυτή η αποκομπλεξάριστη περσόνα.

Διότι από χτες που ανακοινώθηκε ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, άπαντες μουσικοί και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και όχι μόνο μίλησαν με πάρα πολύ ζεστά λόγια για την Ντόλι Πάρτον. Πολύ αληθινά και πολύ συγκινητικά. Αλλαγή φλουράς διαβάζουν στο Buckingham παίζοντας το 9 to 5, για να αποδώσουν έτσι τη γνωστή επιτυχία της ελληνικής τραγουδίστρια.

Μια μουσική ευφυΐα, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Μεγάλη φιλάνθρωπος. Imagination Library, το πρόγραμμά της, που προσφέρει ποιοτικά βιβλία δωρεάν σε παιδιά έως 5 ετών, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών τους. Το 2024, ένα στα 7 παιδιά στην Αμερική είχαν λάβει τουλάχιστον ένα βιβλίο μέσω αυτού του προγράμματος.

album Heavenly, Lady Smith Black Mambazo και η φωνή της Dolly Parton. Knocking on Heaven's Doors. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μάτις Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Μια καριέρα που ξεπέρασε 6 δεκαετίες θεωρείται εμπορικότητα από την εμπορική πλευρά μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα στην country μουσική. Έχει πολλές πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους. Πρώτο άλμπουμ στη μουσική με το debut το Hello I'm Dolly του 1967. Γεννημένη το 46 του Tennessee. Μεγάλωσε πολύτεχνη και φτωχή οικογένεια. Μετακομίζει στο Νάσβιλ μετά το σχολείο και εκεί συνεργασία με Port Wagoner. Εφαλτήριο τότε για τη μεγάλη της καριέρα. Έντεκα βραβεία Grammy, ένα Emmy, δεκάδες διακρίσεις. Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα musical, Dolly, a true original musical στο Broadway το 2025, πέρυσι.

Dolly Parton, Always the Sun, The Stranglers. Το ηλιόλου στο κορίτσι που θα μείνει πάντα στη μνήμη μας με αυτό το τρομερό χαμογελό και αυτή τη φωνή, η φωνή της. Μοναδική και αμίμητη.

0: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 65 ο Μπράνφορ Μαρσάλης. Αμερικανός σαξοφωνίστας, συνθέτης, band leader της Μπράνφορ Μαρσάλης Quartet. Εμφανιζόταν και στη τηλεόραση το The Tonight Show με καταγωγή από τη Νέα Ορλεάνη.
1: Black people, listen to your own music, as soul is the connection to our ancestors.
0: Έχει τελειώσει Berklee College of Music στη Βοστόνη.
1: Teaching an audience it was never intended for.
0: Εμπειρίες πολλές. Μαθητής του Alvin Batiste. Περιοδία με Art Blakey στην Ευρώπη. Συνεργασία με Lionel Hampton. Και βεβαίως πέρασα και από Jazz Messengers.

Ρόνι Τζόρνταν, Τάνια Μαρία, Φέι Σίμψον εδώ στο Come With Me. Λοιπόν, θα σου πω το όνομά του, δεν θα σας λέει τίποτα. Θα σου πω όμως το καλλιτεχνικό το όνομα και θα σας λέει πολλά. Ογκμπουάγκου Αλμπανουζό Μανουάπα. Καλά, αυτές είναι ερωτήσεις έτσι για τηλεπαιχνίδι. Μεγαλωμένος στην Ιγυρία, πήγε να σπουδάσει οδοντίατρο στη Σουηδία. Και εκεί που ήταν οδοντίατρος για να πληρώσει τις σπουδές του, λέει: «Δεν γίνομαι DJ». Κάπως έτσι ο Dr. Alban, αυτόν τον ξέρετε, γεννιέται σαν σήμερα. Σήμερα κλείνεται 68. Να θυμηθούμε την τεράστια του επιτυχία No Coke μέχρι και τις 5.30.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε το 1967 με ένα άλμπουμ το οποίο με το οποίο συστηνόταν στον κόσμο. Hello, I'm Dolly. Και από τότε βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε στο άλμπουμ Run, Rose, Run, 48ο, προτελευταίο για την Αμερικανίδα αυτή σπουδαία τραγουδίστρια, την οποία πάντα θα θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Είχε κυκλοφορήσει τη δικιά της δισκογραφική Butterfly Records, παραγωγή με Richard Dennison και Tom Rattlegates. Ένα άλμπουμ το οποίο έκανε teaser με δύο πολύ ωραία singles, ένα από αυτά που ακούγαμε συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο του Κόσμος, Big Dreams and Faded Jeans. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο πάντα με αυτή την τρομερή γραφή της Dolly Parton, η οποία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σου έδινε δύναμη και διάθεση να σηκωθείς και να προχωρήσεις τη ζωή σου.

or the caged bird sings of freaks.

Γνωστό τραγούδι του Henri Salvador, Maladie d'amour. Εδώ Μπραζίλ, ο Ροζέ μαζί με τον Φέφε, σε παραγωγή του Μάρκος Βάλε. Ένα άλμπουμ με τίτλο Henri Salvador, το Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτη 26 Αυγούστου. Brand for Marsalis, Music Evolution.

Και χτες βεβαίως όλοι πάθαμε ένα σοκ διαβάζοντας για την, για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών, θρυλική τραγουδίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας, διότι είχε πάντα, και μεγαλώνοντας, δεν καταλαβαίνεις και την ηλικία της, κατάλαβε ότι δεν θα γεράσω εγώ ποτέ, γιατί ο άνθρωπος που δεν θέλει να γεράσει δεν γερνάει. Ήταν πολύ σπιρτόζα, είχε εννοείται μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, αλλά είχε και μια παιδικότητα. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τα παλιά της, Coat of Many Colors.

Coat of Many Colors ήταν το 8ο άλμπουμ της Dolly Parton. Είχε κυκλοφορήσει από την RCA Victor το 1971. Ήταν υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς στα Country Music Association Awards. Και ένα τραγούδι, το Coat of Many Colors, το οποίο λέει την ιστορία το πώς η μητέρα της από διάφορα ρετάλια που υφάσματα της έφτιαξε ένα παλτό το οποίο είχε πολλά χρώματα. Και ότι ο πλούτος, αυτό που λέει στο τραγούδι, τελικά δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά έχει να κάνει με την ψυχή και την καρδιά.

Ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, Before the World Blows, The Abbey and the Allen Experiment. Η συνεργασία της Erykah Badu με τον Alchemist. 16 τραγούδια. Ηχογράφηση που έγινε στο Dallas και στο Los Angeles. Soul, blues, funk, rock, jazz και βεβαίως underground hip hop. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν Thundercat, Earl Sweatshirt, Stevie Lacey, Kamasi Washington, DJ Creole Princess. Witch Doctor είναι αυτό που ακούμε.

Say My Name, ένα τραγούδι των Destiny's Child, εδώ από Adrian και Σάντα. Uncle Row and Spice μαζί με Soul Supporters. Και τι να πρωτοποιεί κανείς για την Dolly Parton, αντί είχε εμφανιστεί στη σειρά Hannah Montana, νουνά της Miley Cyrus, παίζοντας τη τηλεοπτική περσόνα της θείας της Χάνα. Κάπως έτσι συστήθηκε και στη νέα γενιά τηλεθεατών, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Gen Z την ξέρει πρώτα τη σειρά και μετά τη μουσική.

Άλμπουμ Nashville 2006, Solomon Burke μαζί με Dolly Parton. Σε ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως πάλι μιλάει για κουράγιο και για ελπίδα. Δεν κοιτάς πίσω, δεν κοιτάς το παρελθόν. Tomorrow is forever. Το αύριο είναι για πάντα.

Μπράνθορ Μασάλη στο σαξόφωνο, Τζοέ Καλντεράτσο στο πιάνο, Έρικ Ρέιβις κοντραμπάσο, Τζάστιν Φόλκνερ στα ντραμς και στη φωνή Ντάινα Ριβς. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Dedicated to You, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Τζον Κολτρέιν. Τους είχαν να ξαναδημιουργήσουν τραγούδια, να ξαναπαίξουν τραγούδια από το άλμπουμ John Coltrane και Johnny Hartman.

Λοιπόν, τελευταίο στούντιο άλμπουμ για Dolly Parton, Rockstar. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 23. Ντουέτο Wrecking Ball με τη Miley Cyrus. Αλλά και ένα πολύ ωραίο Let It Be μαζί με Paul McCartney και Ringo Starr. When I find myself in times of trouble.

Κλείνει σήμερα τα 84. Σάμιουελ Μεντόλα ή αλλιώς Βικ Ντέινα. Τον ανακάλυψε ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Ήταν εξαιρετικός χορευτής. Tap dancing.

Move Better Blues, Brandon Μασφάλης, Velvet Around the Ground για το κλείσιμο. Μπάμπη στο κάστρο εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέν Σταγουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Pale Blue Eyes και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαυνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

επαιτειακό χαρακτήρα μας προσεγγίζουν οι Ezra Collective, ακριβώς επειδή βγάζουν το καινούριο τους άλμπουμ 11 Σεπτεμβρίου και λούζουν τα κεφάλια για να μπουν μέσα. Είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το επαιτειακό jubilee feeling. Γιορτάζουμε, δεν ξέρω, ο καθένας γιορτάζει ό,τι νομίζει και εμείς προχωράμε και σας καλωσορίζουμε στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας που κρύβουν δικές τους διαδρομές.

Φύγαμε για το Παρίσι να συναντήσουμε τους Κοκορόκο, οι οποίοι έχουν βγάλει και αυτοί καινούριο άλμπουμ και μας το μοστράρουν, εννοείται. Μουσκλε Καγ είναι ο τίτλος, αλλά και το Just Can Wait, που επίσης έρχεται.

προχωράμε και πίσω τα κοιτάμε. Ο Oliver Knight είναι εδώ και μας κάνει ματάκια. Μας δείχνει την καινούργια του δουλίτσα. Run like the river, τη λέει, και ο Trev 2 συμμετέχει σε αυτήν.

Τσέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a Lover μας λένε και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνει τη δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

Τα κορίτσια, οι πριγκίπισσες, οι μπεγοί δηλαδή, που κατάγονται από την Κούβα, αλλά έζησαν πολλά πολλά χρόνια και γαλουχήθηκαν στη Γαλλία. Ασέ είναι το κομμάτι τους από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο Offering, περί προσφοράς. Ό,τι καλύτερο.

να φτάσουμε στο Zikebe Shake Town, να περάσουμε θάλασσες και βουνά και να βρεθούμε στη Νέα Υόρκη μεριά, εκεί που ηχογραφούν τα παλικάρια αυτά. Η Zikebe Shake Town και το Duzunga Remix είναι εδώ, μαζί με τον Brennan Greene, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

ωραίος τρόπος να ταξιδεύει κανείς μέσα από τα τραγούδια. Οι Surprise Chef μας πάνε απευθείας στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Μας επισημαίνουν πως κυκλοφόρησαν καινούργια δουλειά και ο πρίγκιπας κρύβεται σε βάτραχο. Ο Frogs in a Pond είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξα.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του εδώ. Όσο για το κομμάτι Kiss, είναι ο τίτλος.

παιδιά παίζουν στο Λονδίνο, ηχογραφούν εκεί, εμπνέονται από το Λονδίνο και ονομάζονται Κοτόα. Ηχογραφούν δε σε μία από τις καλύτερες εταιρείες, όπως αυτή που ονομάζεται Wawa 45. Ναι, έχουν βγάλει καινούριο single και που επενδύουν στην αγάπη και στο φως.

Η Τζάντρα που έφτασαν να μεταμορφωθούν και στα remixes ο Μίστα Σάντσες να πάρει όλα τα λεφτά. Έτσι συμβαίνει συνήθως. I love the beat. Ο Μίστα Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η Τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astronubian Electronic.

να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα, μέρες που είναι ένα disco star πάντα χρειάζεται.

Κούρια, κούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στον Παρολίνο, εμπνέονται από την Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια, κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Γρηγορίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Κυνηγάμε τον ήλιο, δεν ξέρω πώς, μέσα στη νύχτα. Αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ είναι εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι. Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος.

Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε αυτή η τραγουδίστρια πίσω στο 2024, όχι τόσο πολύ μακριά. Η Νεζρίν, η οποία έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

και όπως είμαστε ακριβώς και θα θυμηθούμε, αλλά χρειάζεται και κάποια πράγματα να τα ξεχνάμε. Η Γιασμίν Χαμντάν έγραψε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτή την περίπτωση και το είπε «I remember, I forget».

επιστρέφουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το IT.

μπορέσαμε από αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr. Back.

Οι Fun Loving Criminals μπορεί να ήταν εγκληματίες στη Νέα Υόρκη, όμως εδώ καταπιάνονται με τους Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Τι να πεις για τον Winston McCann που δεν σταματάει ποτέ να δίνει σούπερ μουσικές στον κόσμο του. Abu Dabar είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις πριν από 2 μήνες δηλαδή, με τους Τζάβα, οι οποίοι ζουν και αναπνέουν στη Γαλλία. Elementary είναι ο τίτλος του άλμπουμ, για να μην ξεχνάμε αυτά τα περί έραση τέχνη και περί εραστή της τέχνης του.

εργαστής της τέχνης του είναι και ο επόμενος Έγκολες, ο οποίος ζει στα Βαλκάνια και με το ζόρι τα βγάζει πέρα. One World είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι χρονάκια και αυτός.

τη Μισελού πάλι πολύ καταπιάστηκαν. Οι Dread Squad όμως φτιάχνουν ένα ωραίο φιρμάνι. Don Fe, Craig Compton και οι Footprint System έρχονται και αυτοί μαζί να συνδράμουν.

ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι